0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
0: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
3: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Σύντομα στα περίπτερα.
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
7: Ένα.
6: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα. Σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: είναι παράξενη αυτή η πόλη.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε εγώ

Άδειά μα, Χριστέ, άδειά μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στον έργο.

αλλάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: κι αυτή. Ένα κρυμμένο άσο.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε,
4: που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
4: αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σύντομα στα περίπτερα.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα που αλλού εδώ στο καθημερινό πρωινό ραντεβού μας στους 102 και 2 των FM. Βρίσκεστε στη συχνότητα που δεν μασάει τα λόγια της, φυσικά δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά εδώ, το είμαστε στον αέρα, το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Από το αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη, με την επικαιρότητα και το βάθος της επικαιρότητας, όχι μόνο ο αφρός. Από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές. Στον τομέα των λύσεων και όχι στον τομέα των απλών παρατηρήσεων, στον τομέα της συνύπαρξης και όχι της απομόνωσης.

Έξω από τον φθηνό εξοραϊσμό και την τυφλή καταγγελία είναι το «Είμαστε στον αέρα». Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11 σήμερα, Τετάρτη 8 Εβδόμου, το Σωτήριον έτος 2026.

Από το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρια είναι φυσικά. Μπορείτε να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία μεταδίδεται ακριβώς εδώ και φεύγει προς όλες κατευθύνσεις, είτε μέσω των 102 και 2 μεγακύκλων των FM για την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή, όπου η προσπάθεια της απόκτησης μεγαλύτερης εμβέλειας στο σώμα μας και ποιοτικότερης φυσικά μεταφοράς του είναι ακρογωνίος λίθος αυτής της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022. Σε αυτή τη νέα εποχή και φυσικά εκτός από εσάς τους τυχερούς που βρίσκεστε στην Εύβοια και δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε και τους υπόλοιπους φυσικά, οι οποίοι είναι στο κλεινό νάστη και σε άλλες περιοχές μέχρι και στο εξωτερικό που παρακολουθούν από κοντά μέσα από το διαδίκτυο φυσικά και το ράδιο Αλιβέρι1.gr, το site μας εκεί όπου μπορείτε να βρίσκετε όλες on demand τις εκπομπές, τις ζωντανές εκπομπές που έχουν λάβει χώρα, καθώς και όλη την αρθρογραφία των συνεργατών, δημοσιογράφων και παραγωγών μας, και φυσικά από εκεί 24/7 όλο το πρόγραμμα το ζωντανό φτάνει μέχρι και την τελευταία άκρη του πλανήτη, καθώς επίσης και μέσα από όλες τις γνωστές πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόασης ραδιοφωνικού προϊόντος. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε για να πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Για τους φίλους που παρακολουθούν και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και απ' έξω και ανακατοτά τους τρόπους επικοινωνίας, οφείλουμε να τους υπενθυμίσουμε και για τους νέους μας φίλους, αυτούς που αυτό το καλοκαίρι αποφασίζουν να κάνουν το χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης και να βρεθούν στην Εύβοια. 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700, στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber, επιστρέφεται καλημέρα σου πολλαπλάσια, φυσικά μέσα από το Facebook και το YouTube. Αυτή η εκπομπή με εικόνα και ήχο και εννοείται ότι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και να μας στείλετε μηνύματα μέσα από τα social τα οποία διατηρείτε και εσείς προσωπικά και εμείς εδώ συλλογικά. Κοινός λεγόμενον όπου μας βρίσκεις μας ακολουθείς, διότι μία φορά αρκεί για να γίνεις και εσύ μέρος αυτής της πολύ ωραίας παρέας που 24-7 εδώ βρίσκεται στους 102 και 2 των FM.

Και νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά και απαραίτητα για την σημερινή και τη σημερινή εκπομπή, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο φυσικά, εδώ για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά σήμερα στον Παλμό. Ο Παλμός σήμερα, ξέρετε, είναι αυτή η πρώτη ώρα στην οποία λέμε τα ισοψυχά μας εδώ μέσα από την δισογραφία της ημέρας. Και τι έχει η δισογραφία της ημέρας εκτός από την... Από το μεθύσι αυτό της πολύ σημαντικής μέρας, της θεσινής μέρας που συνεχίζεται και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς, τους φίλους, συμπολίτες και όχι μόνο από το Αλιβέρι φυσικά, που έχουν προμηθευτεί ήδη την εφημερίδα Ζεύξη, που από χθες βρίσκεται στα περίπτερα της Εύβοιας, σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Η Ζεύξη μας, η νέα εφημερίδα, νέα εβδομαδιαία εφημερίδα, τη βρίσκεται κάθε Τρίτη. Ήδη εδώ η συντακτική ομάδα δουλεύει για το επόμενο φύλλο που θα λάβετε στις 14 φυσικά. Και εννοείται, είναι πολύ σημαντικό αυτό να σας το πω, ότι ήδη σε κάποια σημεία έχει εξαντληθεί. Οπότε σπεύσατε. Και πώς να μην εξαντληθεί φυσικά, που την έχει αγκαλιάσει τη Ζεύξη με πολύ αγάπη. 32 ολόκληρες σελίδες λοιπόν που βρίσκονται δίπλα σας κάθε Τρίτη με θέματα τοπικά, εννοείται, και όχι μόνο, από τους ανθρώπους που συνετέχουν. Συνεργάζομαστε με πολλούς ανθρώπους και είμαστε και εμείς οι ίδιοι εξαιρετικά χαρούμενοι, γιατί έχουμε όλους εσάς και την αγάπη σας που έχει γεμίσει το διαδίκτυο. Και δεν μπορώ να ευχαριστήσω, αν μπορούσα ασπάζομαι έναν και όλους φυσικά για τα καλά σας λόγια σε αυτή τη χθεσινή πρώτη, επίσημη πρώτη, για μια εφημερίδα που θέλουμε να μακροημερεύει. Την καλημέρα μας να στείλω στο Διονύση από την Τρίπολη, που είναι πρώτος και κόψε το νήμα εδώ. Και αυτό είναι που λέμε Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Να το. Έχουμε νέα πολλά από την Τουρκία σήμερα, από τα μεγάλα παζάρια. Και το μεγάλο παζάρι για τους πιο παλιούς δεν ήταν αυτό που παρουσίαζαν γνωστοί παρουσιαστές στην εποχή της τηλεόρασης, εκείνη την μεγάλη και σπουδαία εποχή της τηλεόρασης, όπου τα τηλεπαιχνίδια μεσουρανούσαν. Το μεγάλο παζάρι γίνεται στην Τουρκία και ό,τι σας είπα το πρωί εχθές συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε deal όπλων. Ποιοι βρέθηκαν τελικά εκεί? Βρέθηκαν άνθρωποι που θέλουν στα χέρια τους να συνεχίσουν να διακινδυνεύουν τις τύχες των λαών πολλώντας όπλα, ή αυτό που θέλουν να μας πωλήσουν τελικά, ότι είναι ανθρωπιστές και πιστεύουν στην συμφιλίωση του ΝΑΤΟ? Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν, τα είπαν, νέες υποσχέσεις, παζάρια, ανοιχτές πόρτες και πάρα πολύ θερμά λόγια ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του, τα οποία θα ακούσετε και θα τα μεταφράσουμε επιτόπου από πάνω, επειδή είμαστε μια, θα μπορούσα να πω, τρίγλωση τετράγλωση εδώ πέρα συχνότητα. Μόνο τον κύριο Δουλγερίδη να βάλουμε από το πετάλι του Γκρινιάρη, αντιλαμβάνεστε ότι πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος για ραδιόφωνο πολύ υπέρ μας. Ωστόσο θα αρκεστείτε εδώ φυσικά στην μετάφρασή μας για τα αγγλικά του, τα αμερικάνικα εδώ του Ρετζέπ, ο Τούρκος ομόλογος του Τραμπ δεν μιλάει την αγγλική, ωστόσο θα ακούσετε τα απλά βασικά αγγλικά που μιλάει ο Τραμπ στο Ράδιο Αλιβέρι, για να σας πω ακριβώς τι είπε σε αυτό το, όπως το λένε οι εφημερίδες, σουλτανάτο, και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Και από τα F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με την συμμαχία αλλά και με τους Αμερικανούς, θα πάμε και εδώ σε αυτά που είπε στην αρχή του μήνα ο Φάνης Πανός σχετικά με το ΕΣΠΑ, τα προγράμματα, την αφομοίωση. Ξέρετε ότι στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να φάνε μέχρι το τελευταίο ευρώ από τα προγράμματα που κυκλοφορούν, από το ανάκαμψης. Γι' αυτό και βλέπετε και στην πόλη μας και σε άλλες πόλεις που μας ακούτε να τρέχουν και να, οι άνθρωποι της εργασίας, της εξωτερικής εργασίας, σε τεχνικά έργα, για να προλάβουμε αυτό το καλοκαίρι να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα κονδύλια που θέλουν να μας κάνουν την Ελλάδα 2.0.1, όπως θα το λέγανε έτσι σε πολύ ωραία γλώσσα προγραμματισμού οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους υπολογιστές. Η ιστορία βεβαίως δεν ολοκληρώνεται με τα προγράμματα τα οποία και ο Φάνης Πανός θα ήθελε να ολοκληρωθούν. Να μην χαθεί ευρώ, λέει και ο Φάνης. Προφανώς, γιατί είναι συντεταγμένος με αυτή τη λογική. Και ξέρετε ότι όσα λιγότερα ευρώ μείνουν στο ταμείο, τόσο λιγότερα επιχειρήματα, τόσα περισσότερα μάλλον επιχειρήματα θα έχουν όσοι θα θέλουν να ξαναζητήσουν την ψήφο. Εμείς φάγαμε όλα τα ευρώ. Τώρα ξέρετε, στην Ελλάδα όταν ακούτε κάποιους να λένε θα φάμε μέχρι το τελευταίο ευρώ, δεν ακούγεται πολύ ωραία. Βεβαίως δεν είπαν οι άνθρωποι, ούτε ο Φάνης Πανός, την καλημέρα μας τον αγαπητό φίλο τον Φάνης Πανό, δεν είπαμε ότι είπε τέτοιο πράγμα ο Φάνης, είπε να μην χαθεί.
Αλλά ξέρετε ότι στην αργό της ελληνικής πολιτικής γλώσσας, όταν λέμε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ο Έλληνας πολίτης ψάχνεται στις τσέπες του, μην του έχετε πάρει και κανένα. Είναι αυτό που λέει, είχα ένα ευρώ στην τσέπη μου, το βρήκες. Μήπως πήγαμε σε καμία εκκλησία και ανάψαμε κανένα κεράκι, γιατί χθες πολύ σπουδαία μέρα της Αγίας Κυριακή, σήμερα είναι του Μεγάλου Προκοπίου και έχουμε κάθε λόγο να έχουμε ψηλά στην τσέπη, αν και νομίζω ότι μόνο με ψηλά στην τσέπη έχουμε μείνει. Και από εκεί σήμερα θα πάμε στην συζήτηση πάλι, στην κεντρική πολιτική συζήτηση για το τι συμβαίνει. Με τις δημοσκοπήσεις είδα μια εκδήλωση, κυρία Μαρία Καριστιανού, με τον κύριο Γρίβα και άλλους για τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική, σε πολύ καλό πικ. Είδαμε μεγάλες συζητήσεις για το πόσο σκευωρός ήταν ο Τσίπρας με την Οβάρτης. Εξαπολύθηκε πάλι ο Agent Smith. Διαβάστε στο δαίμονα της Εύξης αυτής της εβδομάδας για τον Agent Smith, Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως επίσης διαβάστε και στη ζεύξη, αλλά ακούστε και το είμαστε στον αέρα, γιατί δεν μπορεί να προκαλέσει πλέον κανένα στη Νέα Δημοκρατία ούτε τη βασική επίκληση στο συνέστημα. Είδαμε τις εικόνες την προηγούμενη εβδομάδα με τα μπλουζάκια «Δεν φοβόμαστε». Το θέμα είναι, δεν φοβόμαστε σίγουρα την τρομοκρατία και αυτούς τους απίστευτους τύπους με τα γκαζάκια που πρέπει να τους πετάξουμε πάνω από το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά το θέμα είναι, κύριοι, στη Νέα Δημοκρατία και στην ΟΝΕΔ, δεν φοβόμαστε, ναι. Ποιους θυμόμαστε όμως τελικά? Σε μια Τετάρτη που πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα θα σας το υπενθυμίσω και αύριο και μεθαύριο ότι υπάρχουν εκδηλώσεις μπροστά μας και πρέπει να τις τιμήσετε με την παρουσία σας, εκδηλώσεις εδώ στον τόπο μας, εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Βυστείων με τους συλλόγους που έχουν κάνει σύμπραξη. Ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα τι ωραία πράγματα μας είπαν εδώ από τα Κριεζά, από το Αργυρό, από τις Πετριές, οι άνθρωποι που ήρθαν στο στούντιο για το δεύτερο αντάμωμα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τη δεύτερη εκδήλωση, δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δεσμοί Παράδοσης, ένα πολιτιστικό τριήμερο 10-11-12 Ιουλίου. Επίσης, έχουμε τις εκδηλώσεις στα Γεωργίτικα 2026, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Αλιβερίου, εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε και πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους φίλους που με ρωτάνε εδώ, να καλημερίσω τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου, τον πρόεδρο, τον Πάνο Συλλογίδα, τον βεβαίως Αρχιμανδρίτη, τον κύριο, τον πατέρα Νικόδημο Τσιμόγιαννη, και θα είμαι εκεί και εγώ στην παρουσίαση αυτών των πολύ ωραίων εκδηλώσεων, 11 και 12, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε μικρούς και μεγάλους, με χορευτικά συγκροτήματα για τα 160 χρόνια από τότε που ο Ιερός Ναός, το προάβλιο στον πάροχο του χώρου, γιορτάζει τα 160 χρόνια από τα εγγένειά του. Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πολιούχου Αλιβερίου. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που έχω να σας πω σήμερα και να σας υπενθυμίσω, να το βάλετε στο καλεντάρι των δικών σας εξορμήσεων για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και δεν ισχύει μόνο για τους συμπολίτες μας, ισχύει και για εσάς που έχετε αποφασίσει να κάνετε εκδρομή στην Εύβοια και ειδικά στο νότιο της κομμάτι αυτές τις μέρες του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο, διότι ακατάσχετη πολυλογία του Παλμού δεν μας αφήνει, αλλά είναι ατού του ρόλου μας και είναι σημαντικό να ξεκινάμε έτσι ρυθμικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι καλοκαίρι για κάποιους, μπορεί να είναι ανάπαυλα, ηραστώνει, καλοκαιρινή μας τυπάει, αλλά ακόμα κάποιοι βρίσκονται στην εργασία και κάποιοι προετοιμάζονται για να πιάσουν δουλειά στις 9, κάποιοι είναι εκεί από νωρίς. Τι χρειάζονται από μένα? Χρειάζονται διάδραση, αλληλεπίδραση, διασύνδεση, σχέση και καλημέρες. Είπαμε για το Διονύση που σας πήρε το σκάλπ σήμερα πρωί-πρωί, νωρίς-νωρίς από την Τρίπολη. Ως άλλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έσπευσε να μας καλημερίσει. Ωστόσο υπάρχει κόσμος εδώ και στο Facebook, από ό,τι μου λέει το κοντρόλ μου. Το έχω δει, βρε κοντρόλ μου, ότι μου έχεις δείξει στο Facebook. Γι' αυτό και θα πάω ευθύς αμέσως εκεί. Η Άννα Ευαγγελίου είναι στο κοντρόλ μου, η οποία σε 11 η ώρα έχει μουσικό ξυπνητήρι και χθες το βράδυ εδώ, από το βράδυ μάλλον, βρίσκεται σε πάλξεις. Δημήτρης Μπακαλιάνος εχθές εδώ ακούσα μια φοβερή εκπομπή και είχαμε την Άννα και την αφεντιά μου βεβαίως εδώ να παρακολουθούμε, εκτός από το πολύ φοβερό πρόγραμμα του Δημήτρη και τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε για να το έχετε και σε αυτό το πρόγραμμα διάβλητο.

Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε κόσμο στο Facebook, όπως μας λέει και το Control. Καλημέρα Κώστα, συγχαρητήρια για τη ζεύξη. Μια εφημερίδα με πλούσιο και ενημερωτικό υλικό. Καλό ταξίδι να έχει η νέα σας ιδέα, λέει ο Δημήτρης. Ο Γκίκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Ελπίζω να τη διάβασε Δημήτρη και να εμβάθυνε στην ύλη. Καλημέρα, λέει και ο Αλεξανδρός, ο Κάλφας, το τεμέτερο Νιρίζα. Καλημέρα και καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα. Εύχομαι τα καλύτερα για τη ζεύξη. Αφού μου τα έφιασε, πες μου τι βρήκε στη ζεύξη να την πάρει στην Καλκίδα. Καλημέρα σε όλους, λέει η μητέρα μου βεβαίως. Κατά σπυρί μεγάλος εκείνος που λένε ότι αυτό να τον ακούγεται η μάνα του. Ορίστε κυρίες και κύριοι, εδώ η απλή λογική λέει ότι δεν ισχύει. Καλημέρα λοιπόν επίσης να μπω και στην Μαρία Στασοπούλου, στον Τάσο που βρίσκεται εκεί και στο Δημήτρη. Επίσης στον έτερο Δημήτρη της παρέας μας, στην Μαρία, στη Ρούλα μας βεβαίως, την καλημέρα μας πάντα εδώ που αναρώνει το κορίτσι μας. Και φεύγω ευθύς αμέσως και για το Viber. Όπου ο Θανάσης μας στέλνει εδώ χοντρές καλημέρες από την Κίμη, με την έννοια ότι οι καλημέρες του Θανάση έχουν μέσα και, πώς να το πω τώρα στην αργό, την γαστρονομική, αυτό πως το λέμε όταν πάμε να φάμε μεζέδες, πρέπει να έχει λέει και λίγο τσιτσί μέσα. Βέβαια είναι Τετάρτη σήμερα, δεν τρώμε, κάνουμε νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, ωστόσο εδώ είναι χοντρές οι καλημέρες του Θανάση, ο οποίος μας λέει η ζεύξη άραγε τη διάβασαν όλοι χθες, Κωνσταντίνε, και αυτοί που έπρεπε να τη διαβάσουν. Δεν αντιλαμβάνομαι ποιους εννοείς, αλλά από ό,τι βλέπω από το feedback έχει πολλοί κόσμος διαβάσει και περισσότεροι από αυτούς που πιστεύεις αυτά τα οποία επικαλείσαι ότι κάποιοι δεν έχουν δει. Μάλλον όχι επικαλείσαι, αναρωτιέσαι.

Ωραία παρέα έχετε εκεί στο Αλιβέρι, λέει ο Παναγιώτης. Η ζεύξη έρχεται στα Τρίκαλα. Αυτό μας έλειπε τώρα, να μας βάλεις και τέτοια σκέψη στο κεφάλι. Ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για μένα η χθεσινή, όπου καθόμουν εδώ και διάβαζα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ξεκίνησα με τη ζεύξη. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και στα Τρίκαλα μάθετε τι συμβαίνει με το νερό στο Αλιβέρι, αλλά σίγουρα θα σας ενδιέφερε να μάθετε τι συμβαίνει στα γεωπολιτική εδώ με τους φίλους μας και τους συντάκτες μας που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το πρώτο τεύχος. Υπενθυμίζω, μας γράφει εδώ η Μαρία για την πολύ σημαντική εκδήλωση, λέει, τη συνάντηση πολιτισμού που γίνεται στο Δίστο Κωνσταντίνε, και συγχαρητήρια για την πόρτα που άνοιξε στους συλλόγους να μιλήσουν. Ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη στους συλλόγους και έχουν πάντα το ελεύθερο να βρίσκονται κοντά μας, και θα προτιμούσα πάντα να είναι και εκ του σύνεγγυς, δηλαδή να είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο, μακριά από αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι οποίες είναι χρήσιμες, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ είμαστε μια ανοιχτή πόρτα, παιδιά. Έρχεστε, χτυπάτε, μπαίνετε, παρακολουθείτε το ζωντανό πρόγραμμα και αν έχετε κάτι καλό να μας πείτε, φυσικά μέσα από δράσεις, είμαι θα εδώ να το ακούσουμε.

Πάμε και στον Νικόλα, ο οποίος εχθές το βράδυ, ως άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τι του λένε τα παιδιά του, ήξερε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σπίτι, γιατί ήμασταν παραίτσα εκεί και είχαμε ένα γεγονός να συζητήσουμε στα κυνήγια των ζώων. Πάμε λοιπόν, μας έχει βάλει και μια φοβερή φωτογραφία εδώ όπως πάντα από τον Γκάμπο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπήρξαν ήδη πρώτες αντιδράσεις με την έλευση της ζεύξης. Θα τα πούμε και αργότερα, λέει ο Νίκος εδώ, ο οποίος ως άλλο ρεπόρτερ, παύλα Κροατής, παύλα φίλος, έρχεται και μας δίνει στίγμα από την πόλη. Ναι. Πληροφορία, εξωτερική ρεπορτάζ.

Και το ρεπορτάζ βεβαίως είναι μεγάλο και στο «Είμαστε στον αέρα». Σήμερα είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να έχετε κάνει αυτό που έπρεπε, δηλαδή να έχετε παραγγείλει το καφεδάκι σας, να το έχετε φτιάξει, να το έχετε μαγειρέψει μόνοι σας, να το έχετε μαστορέψει οι ίδιοι. Είναι πολύ καλό. Ο κόπος, ξέρετε, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα στο θερισμό. Ωστόσο και εμείς βρισκόμαστε σε μια φάση εδώ αναμονής για να πιούμε την πρώτη μας γουλιά. Έτσι είναι πάντα αυτή η ώρα. Θα πάμε σε μουσική αναπαυλά για να επιστρέψω με τα υπόλοιπα του παλμού της μέρας. Μένεις εδώ διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή την Τετάρτη 8 Εβδόμου. Και επίσης πρέπει να σημειώσεις τώρα εσύ που με ακούς και ενδεχομένως οι αποστολές επικίνδυνες που έχεις για την σημερινή Τετάρτη να σε απομακρύνουν για λίγο από την εκπομπή μας αυτό το τρίωρο. Σημείωσε πάρα αυτά ότι στις 11 έρχεται η Άννα Ευαγγελίου Μουσικοξυπνητήρι. Στις 3 η ώρα έρχεται Νέα Σκυτάλη για την ενημέρωση εδώ με το ημέρα σε εξέλιξη για την Παρασκευή Ρούσου. Και φυσικά σήμερα το βράδυ. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, ό,τι πρέπει να είσαι στην παραλία για να ακούσεις το εκτός συχνότητας με τη μοναδική στο είδος της Ελισάβετ Πετρίδου.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1. Αλιβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
10: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα και διαφημιστικό βεβαίως με τους καλούς μας φίλους διαφημιζόμενους. Καλημέρα στον δικό μας σταθμό και στη δικιά μας ζεύξη, λέει η Μαρία Σασοπούλου. Το πιο ωραίο μήνυμα είναι αυτό, γιατί νιώθετε αυτή την οικειότητα και πραγματικά έτσι είναι και μας κάνετε πολύ χαρούμενους. Καλημέρα στο Ράδιο Ολιβέρι 1, στη ζεύξη, στον Κωνσταντίνο και την παρέα του. Λέει και ο αγαπημένος μου φίλος ο Τάσος ο Καλιανός εδώ. Και φυσικά, αφού καλημερίσω και τον Κώστα, ο οποίος μας γράφει εδώ για την. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, λέει Κωνσταντίνε, και αυτό πηγαίνει και στους συνεργάτες σου, με πόσο ενθουσιασμό συμβαίνουν τα πράγματα στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Ωραίος ο Κώστας. Ενθουσιασμό και μεράκι θα μπορούσα να συμπληρώσω, αν και νομίζω ότι το εννοείς και εσύ με το μήνυμά σου. Να ευχαριστώ και πάρα πολύ τους φίλους που γράφουν εδώ στη σελίδα μας και στη ζεύξη και στο zevxipress.gr. Να σας πω, στο site μπορείτε να βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας και είναι καλό να το μάθετε και αυτό. zevxipress.gr ή στο info@zevxipress.gr. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να φτιάξουμε ένα newsletter ωραίο και αργότερα τη λίστα με τους συνδρομητές της ζεύξης, γιατί η ζεύξη μπορεί να έρθει και να σας βρίσκει οπουδήποτε είστε. Καλημέρα στον Ηλία. Τι γίνεται, λέει Κωνσταντίνε, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τον Νότιο Ιράν και την ίδια στιγμή μιλούσαν με τον Ερντογάν για όπλα και για ηρεμία και για τη βοήθεια που δεν τους δίνουν οι Ευρωπαίοι. Πολύ δίκιο έχει ο Ηλίας εδώ και είναι η πάσα που θέλω να επιστρέψω βεβαίως όταν πάμε στα διεθνή. Μας κοροϊδεύουν, λέει, ορισμένοι της πέμπτης φάλαγγας, λέει ο Πέτρος εδώ. Κοροϊδεύουν τη Μαρέβα Μητσοτάκη επειδή πήγε με εξαίωμο φόρεμα στο γεύμα με τον Ερντογάν και την σύζυγό του. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, λέει. Αν η κυρία Ερντογάν ερχόταν στην Ελλάδα θα βγάζει τη μαντήλα. Πήγαν και παίξαν όλοι παιχνίδι σε μια φιέστα του αυτοκράτορα Ερντογάν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Μην μου βιάζεστε. Να πούμε μια κουβέντα για το σπουδαίο Λιονέλ Μέση, λέει ο Θανάσης. Για το χθεσινό επικό παιχνίδι 3-2 με την Αίγυπτο. Πραγματικά εχθές, ρε παιδιά, στο αθλητικό πεδίο δεν είναι μόνο ο Μέση. Και επειδή ξέρετε, σε αυτήν την εκπομπή εδώ συνδυαζόμαστε, το μυαλό μας κάνει περίεργες συνάψεις, οι οποίες μερικές φορές είναι εκοφαντικές με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, σκάει στο μυαλό σου μια εικόνα και λες πώς είναι δυνατόν. Εχθές δεν ήταν μόνο ο Λιονέλ Μέση στην ηλικία που είναι, που μέχρι το 80 κοίταζε τον ουρανό και έλεγε ότι τελειώσαν όλα, και μέσα σε ουσιαστικά 10 λεπτά γύρισαν ένα απίστευτο παιχνίδι. Εγώ θυμάμαι, και μάλλον θυμάμαι, δεν μπορώ να το ξεχάσω, χθες έγινε. Τον απίστευτο αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon με τον Φελίξ Οζέρ Ελιασίμ, το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνίδι στην ιστορία του Wimbledon, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ. Έχω συγκεκριμένα εδώ τώρα, γιατί τα έχω τα στοιχεία όλα να τα συζητήσουμε, είναι πολύ σημαντικό στα αθλητικά. 5,5 ώρες, 6 παρά ώρες, όπου ο Τζόκοβιτς, ο βιονικός Τζόκοβιτς από άλλο πλανήτη, κέρδισε αυτό το παιχνίδι και με έναν απίστευτο τρόπο στο Super Tie Break. Και οι ιστορίες του Μέση και του Τζόκοβιτς δεν μπορούν να αφήσουν να συγκίνει το φυσικά το Ράδιο Ολιβέρι 1. Για τους συμβολισμούς του αθλητισμού, για την αξία του αθλητισμού, για την πνευματική κατάσταση του αθλητή, για το πώς μπορείς τελικά να γίνεις παράδειγμα και για το πώς μπορείς να βγεις έξω από το σώμα σου, την ηλικία σου και να πετύχεις τέτοια σπουδαία επιτεύγματα. Γιατί είναι σοβαρό επιτεύγμα να είσαι στα 40, πραγματικά, και να είσαι στις επάλξεις και να είσαι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Σε τέτοιους σημαντικούς αγώνες και διοργανώσεις όπως είναι το Mundial ή το England Club, ένα από τα μεγαλύτερα events στο τένις, που δεν είναι άλλο φυσικά από το Grand Slam του Wimbledon. Τι ωραία πάσα μας έδωσε εδώ ο φίλος. Φυσικά στην αστροαθλητισμό υπάρχουν πολλά. Τα λέγαμε και χθες, ερμηνεύοντας λίγο περισσότερο την νίκη της Νορβηγίας απέναντι στη Βραζιλία, για το πώς γίνεται να εθνικοποιείται ένα προϊόν όπως για παράδειγμα το ποδόσφαιρο, τον τρόπο με τον οποίο η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Νορβηγίας έχει αλλάξει και έχει ανατρέψει υπέρ της τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά οι νέοι άνθρωποι, και να τα φέρει φοβερά αποτελέσματα στην εθνική της ομάδα. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το ποδόσφαιρο εμείς εδώ στον τόπο μας. Και όσο ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, δύο πράγματα πρέπει να σκεφτούμε. Τη ζεύξη. Το να μπορούμε να κάνουμε συνενώσεις, να κάνουμε συμπράξεις με ομάδες, δεν περισσεύει κανείς. Και το άλλο φυσικά είναι να σπάσουμε λίγα αυγά για να κάνουμε μελέτα, γιατί οι παλαιές λογικές δεν έχουν καταφέρει τελικά τίποτα. Ίσα-ίσα μας έχουν κάνει να συμμετέχουμε σε πρωταθλήματα που δεν έχουν αξία, και ειδικά όταν μιλάμε για τις ακαδημίες,
που δεν έχουν στόχο. Γιατί κάθε πρωτάθλημα και κάθε μικρή αγωνιστική διαδρομή πρέπει να έχει στόχο για να ξέρουμε τι αθλητισμό θέλουμε στη χώρα μας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ποδόσφαιρο, ισχύει γενικώς για τις στοχεύσεις. Καλό είναι λοιπόν οι ομοσπονδίες να ανοίγουν λίγο τα μάτια τους, περισσότερο από το να κάνουν τα τετριμένα διοργανώσεις πρωταθλημάτων, προκηρύξεις πρωταθλημάτων. Θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο. Και ειδικά στην επαρχία θέλει πολύ. Για να γίνει και η επαρχία ελκυστική, να γυρίσει κανένας άνθρωπος πίσω. Γιατί μου γράφει η Μαρία εδώ, πόσο τυχεροί είστε στην Εύβοια Κωνσταντίνε. Γράφεις για το δρόμο, λες για το νερό. Αλλά έλα λίγο να δεις πόση ώρα κάνω εγώ να πάω από το Περιστέρι στον Πειραιά ή από τον Πειραιά στην Κηφισιά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, καλή μου φίλη. Εύχομαι αυτή η παρέα που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί να είναι τουλάχιστον λίγο ένα βάλσαμο, ένα πέπλο που κατευνάζει λίγο την οργή σου και τη θλίψη σου που είσαι μπουκωμένη εκεί πίσω από ανθρώπους που ένας είναι στα αυτοκίνητα και δημιουργούν αυτή την τεράστια κίνηση. Καλημέρα μας να στείλουμε στους φίλους μας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Επιστρέφω στα μηνύματα. Στο φίλο μου τον Σημαίων από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου λέει δεν την έχω τη ζεύξη, δεν την έχω δει, δεν έχω δει ούτε το πρωτοσέλιδο, μόνο φωτογραφίες λαχταριστές που έχεις ανεβάσει, Κωνσταντίνε. Ελπίζω και εύχομαι και αυτό να πάει κατευχήν εκεί που ανήκει, στα αστέρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, καλέ μου φίλε. Μπείτε λίγο όλοι σε μένα, σε ένα μέσο και γράψτε τα αυτά, ρε παιδί μου.

Και από τον ένα πραγματικό αδελφό, από άλλη μάνα και άλλο πατέρα από Θεσσαλονίκη, πάω σε έναν ακόμα άνθρωπο που μας έχει ενώσει η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη και η αγάπη μας για την πατρίδα, η πραγματική και σοβαρή κλπ. Πραγματικός αδελφός, ο Λευτέρης ο Τσάμης, τον οποίο τον καλημερίζω και εδώ από το Facebook, μας γράφει. Καλημέρα από Θήβα. Τι είπες τώρα για τις ακαδημίες? Μεγάλη κουβέντα θες να ανοίξεις, αδερφέ. Επειδή ξέρω ότι είναι άνθρωπος του αθλητισμού και όχι μόνο. Τη συλλογικότητα είναι άνθρωπος ο Λευτέρης. Αντιλαμβάνομαι πλήρως πόση συζήτηση θα μπορούσαμε να κάνουμε. Στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου και σε σταυρώνω με υπομονή να συνεχίζεις και εσύ να λες αυτά που λες και να κάνεις αυτά που κάνεις, γιατί είσαι το καλύτερο πρότυπο για τα παιδιά σου. Φίλε Λευτέρη, πολύ συγκινητικό να είναι όλοι οι φίλοι μαζεμένοι πρωί-πρωί. Ξέρω ότι είστε και στις υποχρεώσεις, αλλά είμαι και εγώ λίγο πίσω στα αυτιά σας. Είναι σημαντικό να πάμε λίγο να δούμε τι άλλο έχει η φαρέτρα μας για την σημερινή. Αυτή 8η ημέρα του Ιουλίου. Λευτέρη, στείλε κάποιον εδώ δίπλα στην Καλκίδα σου βρει τη ζεύξη και αν δεν τη βρει θα στη στείλω, γιατί δεν τα έχουμε πει αυτά. Ναι, είπαμε για τον Σουλτάνο και για την συζήτηση με τον Τραμπ που αναβαθμίζει το ρόλο της Τουρκίας και είναι ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Τα λέγαμε και χθες ακριβώς. Θα πούμε τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Τραμπ, αλλά όταν ακούσει τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι δεν ξέρω αν θα πήγαινα σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήρθα για τον Ερντογάν που είναι ένας σκληρός ηγέτης, ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά ένας πιστός φίλος και η Τουρκία πιστή σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες. Και μάλιστα έκανε και μια περιήγηση και είπε ότι δεν μας βοήθησε κανείς το Ιράν. Όχι πως χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά θα μπορούσαν να μας την προσφέρουν. Είναι αυτό το μεσοβέζικο του ΝΑΤΟ, γιατί ρωτήθηκε κιόλας για το 5% σε ό,τι αφορά την άμυνα. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι επικεντρώνονται αλλαγές στα δημοτικά συμβούλια. Είδαμε τι συνέβη με τις δημοτικές επιτροπές και τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων. Να πω την καλημέρα μου στην καλή μου φίλη, έτσι θα την προσφωνήσω, και ποντιωμάνα την κυρία Σακελαράκη, πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού, μια γυναίκα με την οποία έχουμε συνεργαστεί στη Χαλκίδα στα θέματα του πολιτισμού, η οποία ανέλαβε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, και της εύχομαι πολύ καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα μαζί με τους υπόλοιπους που απαρτίζουν το Προεδρείο. Στην κυρία Δημητρά λοιπόν Σαγκελαράκη, την καλή μας μήκα, και βεβαίως να πω και να στείλω χαιρετισμούς και στους φίλους οι οποίοι περιμένουν διακαώς τι να δουν αν είχα δίκιο στη χθεσινή μου τοποθέτηση, εάν τελικά στο Δημοκίμησο Αλιβερίου τελειώσαμε, είπαμε, με τα Προεδρία. Γιώργος Ζέρβας με δόξα και τιμή. Πώς θα γινόταν διαφορετικά. Αλλά θέλω να μάθω λίγο το παρασκήνιο στην πορεία δημιουργίας για τις θέσεις των αυτοδιοικητικών μισθών. Των προέδρων των νομικών προσώπων που πρέπει να πληρώνονται. Υπάρχει και ένα θέμα με το νέο κώδικα εδώ και τις συζητήσεις για το αν οι άμυστοι αντιδήμαρχοι υποβιβάζονται σε εντεταλμένους, και όλα αυτά είναι μια πύρητη δαποθήκη εσωτερική για τις παρατάξεις, γιατί για άλλους ανθρώπους κάποιοι κάνουν την προσπάθεια, την υπεροσπάθεια δήμαρχοι, για κάποιους άλλους περιμένουν τον τρόπο να τους πετάξουν εκτός. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την πόλη μας, ισχύει γενικώς, και θα σας πω ειδικώς, όχι μόνο γενικώς, τι εννοώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι ευαγγελίζονται, η ύπαρξή της είναι πολύ απαραίτητη για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει την πληροφορία στα επόμενα στάδια διακυβέρνησης. Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, διότι πίστευα και πιστεύω και το βλέπουμε και με τον νέο κώδικα, ότι είναι ένα αμορτισέρ το οποίο ουσιαστικά δεν αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Ίσα ίσα γίνεται όλο και πιο παλαιομοδίτικο και παλαιοκομματικού χαρακτήρα. Μας δίνετε και σας δίνουμε, είναι, σας λέει και την κυβέρνηση. Όσοι είστε σπυροί δεν θα παίρνετε, εκτός αν είστε πολύ μεγάλο σπυροί και δεν μπορούμε την οχλαγωγία. Όσοι είστε πράοι και ισορροπιστές, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε για να το καταλάβετε. Τι να καταλάβετε, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό που λέμε εδώ στη ζεύξη για την καμπύλη Ντάνικ Γκρούγκερ, την επιβεβαιότητα που νικά τη γνώση στην ελληνική εμπειρία της αυταπάτης. Και όσοι είστε στην ζεύξη στη σελίδα 10, νομίζω ότι πρέπει να πάτε και να διαβάσετε επισταμμένο σε αυτό το άρθρο που ξεκινάει με τη ρίση του William Butler Yeats
Οι καλύτεροι στερούνται πεποίθησης, ενώ οι χειρότεροι είναι γεμάτοι παθιασμένη ένταση, λέμε εδώ, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει κάποια στιγμή οι ενεργοί πολίτες να λάβουν έτσι γρήγορα δράση, προκειμένου να αυξηθούν οι απαιτήσεις της κοινωνίας. Και για αυτόν τον λόγο ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο και είμαστε μάλλον σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει και ο τρόπος άσκησης εξουσίας.

Στα υπόλοιπα ειδικά μας εδώ και κοντινά θέματα που έχει η επικαιρότητα και δει η επικαιρότητα στην αστυνομική της υφή. Η οποία ταιριάζει βεβαίως και με τα μέτρα που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Είχαμε σύλληψη 2 ανηλίκων στην Ερέτρια που έριξαν κροτίδες και προκάλεσαν φωτιά. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές το βράδυ στην Ερέτρια και πέρασαν το πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και σύμφωνα με την έρευνα, 2 ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών έριξαν κροτίδες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε πρανές οδού. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν είναι μία περίοδος εδώ τώρα που παίζουμε. Έτσι. Και όπως έγινε γνωστό και το βλέπουμε μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο φυσικά, ολοκληρώθηκε η προανάκριση και οι 2 ανήλικοι συνελήφθησαν λοιπόν. Και μαζί με αυτούς συνελήφθησαν και οι γονείς τους, 35 και 42 ετών, με το αδίκημα φυσικά της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σημαντικό είναι και το συνολικό του προστίμου, γιατί θέλουμε λίγο και το μαστίγιο, το βλέπετε έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε καν τα αυτονόητα. Διαβάζω εδώ συνολικά 527 διοικητικά πρόστιμα, 665.385 ευρώ είναι το αντίτιμο για, ουσιαστικά για τις ποινές από του πρώτου εξαμήνου, του πρώτου εφταμήνου, ουσιαστικά από πρώτη, βασικά του πρώτου γεμάτου εξαμήνου, από Γενάρη μέχρι και τέλος Ιουνίου, 527 πρόστιμα και 167 συλλήψεις, αυτόφορα δηλαδή, για πυρκαγιές, 92% αυτών των υποθέσεων αφορούν πρόκληση πυρκαγιών και οι υπόλοιπες αμέλεια από πρόθεση. Αμέλεια και πρόθεση, δηλαδή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, το υπόλοιπο 13%. Αστοιχεία της πυροσβεστικής είναι αδιάσυστα και βεβαίως η επιχειρησιακή ικανότητα στην οποία παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί για να διαπιστώνουν παραβάσεις. Και επειδή οι μέρες είναι δύσκολες και δεν έχουν έρθει ακόμα και πολλοί αέριδες που θα μας βρουν τα μελτέμια του Αυγούστου, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου είμαστε στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα. Κιτρίνησε λίγο περισσότερο σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Νότια Εύβοια και κεντρική Εύβοια στο κίτρινο της υψηλής επικινδυνότητας. Τα μάτια μας 14. Ιδού το παράδειγμα της χθεσινής ημέρας. Γιατί ήταν τόσο επικίνδυνο αυτό το να πας να πετάξεις κροτίδες. Και γιατί και οι γονείς οφείλουν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Ρόδος, Σάμος, Ικαρία, όλο το σύμπλεγμα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου φυσικά και η Ανατολική Κρήτη, όπως επίσης είναι και η Αττική, όπως επίσης είναι και η Αρκαδία, όπως επίσης είναι και η Κορινθία, η Αχαΐα, η Μεσσηνία, όπως είναι η Άρτα, όπως είναι η Πρέβεζα, όπως είναι στην κεντρική Μακεδονία κίτρινος ο χάρτης και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στο μπλε ευτυχώς στη μέση η υπόλοιπη χώρα. Και εμείς αφού ακούσουμε μουσική και πάμε και στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να καλημερίσουμε το group των 9, να πιούμε την πρώτη τζούρα καφέ της ημέρας και να πάρουμε επίσης και τα υπόλοιπα μηνύματά σας που σιγά σιγά πυκνώνουν, καθώς και έρχεται εννοείται η ώρα 9, όπου οι περισσότεροι από εσάς πιάνετε εργασία. Τα τζιτζίκια συνεχίζουν να κάνουν ένα κοφαντικό θόρυβο που σημαίνει ότι η ζέστη κυριαρχεί. Εχθές νομίζω ήταν πολύ στο βράδυ στο Αλιβέρι, ειδικά σε σημεία που δεν φύσαγε παιδιά πραγματικά λίβας. Μια αποπληκτική κατάσταση. Ξεκίνησαν οι ανεμιστήριες και τα air condition. Καλημέρα στη Σόφη, καλημέρα στην Άννα, πολύ καλημέρα στην Κατερίνα, την Τούλα, τον Χρήστο, τον Σωτήρη και τη Φωτεινή που είναι στην παρέα μας. Και μετά τη μουσική φυσικά πάμε σε ιδιαίτερα μηνύματα που έχουν μαζευτεί εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Συνεχίζεις να στέλνεις μηνύματα, συνεχίζεις να είσαι στην παρέα μας. Αποθηκεύεις τη συχνότητα αυτή τα αγαπημένα, είτε είσαι οδηγός και βρίσκεσαι στο δρόμο, είτε είσαι σπίτι.
στο ρεπό σου, είτε είσαι στην εργασία σου και έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο πέπλο ακουστικής για να μας παρακολουθήσεις.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια.

0: μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
1: Τεντοδιακοσμητική Κίνης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
0: Επιτέλους, ναι!

Επιστροφή εδώ και μας γράφουν για την πολύ ωραία αυτή διαφήμιση της Τέντο Διακοσμητικής. Καλημέρα και στην Κίμη, στους φίλους μας από την Τέντο Διακοσμητική. Και τέντες νομίζω χρειάζεστε όλοι, οπότε πάρτε τηλέφωνο τους υπεύθυνους, γιατί εμείς άμα προσπαθήσουμε μόνοι μας, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ακούσατε στο σποτ. Εδώ στην παρέα του Radio Aliveria 1 που είσαστε όλοι. Καλημέρα στο group των 9, εδώ και 2 λεπτά. Έχετε πιάσει εργασία και εσείς. Πάμε στο Λευτέρη, ο οποίος μας έχει γράψει πολύ ωραία εδώ πέρα. Και αλήθειες σκληρές, μιας και μιλάμε από τη μία για το ποινικά, για το ποινικό σκέλος των ζητημάτων που αφορούν τη φωτιά και το πώς ξεκινάει η φωτιά. Πάμε και σε ένα θέμα εδώ που το έχει θίξει πολύ ωραία ο φίλος μας, για το τι κάνουμε εμείς, ξέρουμε, για τα χωράφια μας και τις προθεσμίες μας και τα πρόστιμά μας, αλλά και το τι συμβαίνει με τα οικόπεδα και τους χώρους που εκεί δραστηριότητα πρέπει να ασκούν οι Δήμοι, και όπως ακριβώς το λέει ο ίδιος, θα σας το διαβάσω, το να μην καθαρίσει ένας ιδιώτης το οικόπεδό του έχει διοικητικό πρόστιμο και πόλεις αυτά πράττουν. Όταν οι Δήμοι και οι περιφέρειες δεν καθαρίζουν τους κοινόχους τους χώρους, πρανές δίπλα στους περιφερειακούς δρόμους, όλα τα πρανή αυτά, ρέματα, τι γίνεται, ποιος πληρώνει το μάρμαρο, λέει ο Λευτέρης εδώ. Και ποιος ρίχνει μαστίγιο, σωστός. Πολλά τα κακά, λίγα τα καλά, αδερφέ. Ωραία μουσικούλα για πρωινό καφεδάκι και ενημέρωση ταυτόχρονα, μας λέει ο Λευτέρης. Η αλήθεια είναι ότι ξεθάψαμε τη σερενάτα εδώ μαζί με το πολύ ωραίο τραγουδάκι. Πάμε για άλλα, της Ελιάνας Εγκίνογλου. Μας αρέσουν και τα τραγούδια, ξέρετε, των καλλιτεχνών που δεν τους ξέρετε πολύ καλά και πρέπει να τους μάθετε. Ευχαριστώ τον Λευτέρη για αυτό το πολύ σημαντικό. Και σημαντικό το λέω με την έννοια σοβαρά. Γιατί κυκλοφορούμε εδώ εμείς. Πολλές φορές μιλάω στην πόλη μας εδώ, κάνοντας βόλτα. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο στα χωριά μας εδώ, όντως οι πρόεδροι είναι στα κάγκελα για μερικές, για τα καθαρίσματα βεβαίως, και καθυστερούμε να το κάνουμε, και πολλές φορές επιφορτίζονται άνθρωποι εθελοντικά. Πολλές εθελοντικές ομάδες βρίσκονται δίπλα σε αυτά τα θέματα και συνδράμουν όσο μπορούν. Αυτά δεν μας έλεγε ο Νίκος ο Χουντάσης εδώ που ήταν μαζί με τους συλλόγους από τη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού που έχουμε 10-12. Και μας λέγανε οι άνθρωποι αυτοί εδώ από τα κόσκινα, από τις πετριές, από το Αργυρό, από το Δίστο και από τα Κριεζά, ότι εκτός από τις πολιτικές εκδηλώσεις, εμείς είμαστε επιφορτιζόμενοι και με αυτές τις εθελοντικές εργασίες για να καλοποιήσουμε όσο μπορούμε τους τόπους μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από το Δήμο. Είναι λογικό αυτό και ακούγεται λογικό. Είναι λογικό, οι άνθρωποι αγαπάνε τον τόπο να το κάνουν, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Παιδιά, σοβαρά. Και με πλάνο. Να υπενθυμίσω λοιπόν, μιας και το έφερε η κουβέντα αυτό ξανά, ότι έχουμε 10-12 Ιουλίου την εκδήλωση αυτή, τις εκδηλώσεις μάλλον αυτές, που θα ξεκινήσουν από τις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αργυρού, για το Αργυρό Τιμά τους Μουσικούς του, 10 Ιουλίου, 8.30 ώρα, μεθαύριο το βράδυ λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε. Μουσική εκδήλωση με οπτικό, ακουστικό υλικό και ζωντανή ορχήστρα εκεί, στο Αργυρό, εκεί όπου πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Αργυρό και εμείς οι ίδιοι, γιατί έχουμε το θέμα των ομογεννητριών και έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει ανθρώπους εδώ. Σάββατο 11 το πρωί στις Πετριές στην Κάτω Βρύση πάμε σε γαστρονομικό τραπέζι με τον Σύλλογο Πετριών ο Πλάτανος, μουσικό εργαστήρι του Συλλόγου εκεί, προαιρετική πεζοπορία στο μονοπάτι του Βυρού που δεν το ξέρετε και είναι ευκαιρία να το ανακαλύψετε. Το ίδιο, την ίδια μέρα το βράδυ στα Κόσκινα περνάμε στην έκθεση Θέρους και στην ομιλία Δίστη από τον αρχαιολόγο κύριο Μπουκάρα, στον Σύλλογο των Κοσκίνων, όπου θα ξεκινήσουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το Θέρος.

όλες αυτές οι αγωτικές εργασίες και τη σκητάλη παίρνει ο Δίστος την Κυριακή. Δίστος Αμπέλια και Παράδοση. Αμπελώνες του Δίστου, εξέλιξη εινοπαραγωγής από το Θέρος λοιπόν στην εινοπαραγωγή. Μια σύνδεση εκτός από τα πολιτιστικά δρόμενα και τα κοινωνικά δρόμενα. Και την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ στα Κριεζά από τον πολιτιστικό σύλλογο Νίκος Κριεζώτης. Εκεί εκδηλώσεις που ολοκληρώνουν ουσιαστικά τον πολιτιστικό τριήμερο. Αφιέρωμα στο βίο του πατέρα Κωνσταντίνου Καραμπατσόλη, του πρώτου ιεροδάσκαλου των Κριεζών και τμήματα παρευρισκόμενων χορευτικών ομάδων και καλεσμένων για την ολοκλήρωση αυτού του τριημέρου. Κρατήστε το λοιπόν αυτό στο μυαλό σας, όπως επίσης κρατήστε και ότι έχουμε τα Γεωργίτικα 2026 και θα πάω και σε αυτό ευθύς αμέσως, όπως ακριβώς μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στην σελίδα 28 της ΖΕΦΞΙΣ με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάντα εδώ θα είστε κοντά στις εκδηλώσεις, αν έχετε κάθε Τρίτη το έντυπο στα χέρια σας. Εκδήλωση που δεν μπορείς να την εισμονήσεις κάθε καλοκαίρι, θεσμός. Τα Γεωργίτικα και ειδικά φέτος για τα 160 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού, 11 και 12 Ιουλίου, αφιερωμένο ένα πρόγραμμα σε μικρούς και μεγάλους με χορευτικά συγκροτήματα και παραδοσιακά τραγούδια και ζωντανή μουσική. Ευχαριστώ πολύ και τον πατέρα Νικό Δημοτσιμόγιαννη. Θα είμαι εκεί για την παρουσίαση αυτής της εκδήλωσης και το Σάββατο και την Κυριακή. Επίσης, να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε και την Πανευρωπαϊκή Έκθεση Ζωγραφικής στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου. Την καλημέρα μας, την αγαπημένη μας Κατερίνα Περήφανου, η οποία ανοίγει φέτος με ένα πολύ δυναμικό, ένα πολύ δυναμικό τρόπο το Μουσείο Τέχνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο στις 7.30, στους Αγίους Αποστόλους, μια ομαδική εικαστική έκθεση διεθνούς χαρακτήρα από την Art Genesis σε σχέση με το Σπαλήριες των Χρωμάτων. Μέχρι και τις 13 Ιουλίου θα ανοιχτεί αυτή η έκθεση. Στα εγκαίνια θα είναι ο Μάνος Ελευθερίου, αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο Υπουργείο Παιδείας. Και βεβαίως η απαγγελία στίχων του Σταύρου Τζόρτζου, από την ίδια την Κατερίνα Περήφανο θα γίνει αυτή η απαγγελία, για το πώς η συνεχής μεταμόρφωση της απόχρωσης αποτελεί άξονα γύρω από τον οποίο κτίζεται μία έκθεση. Μία έκθεση σαν και αυτή που φιλοδοξεί να γίνει μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής που την θέλουμε στην Εύβοια. Παλήρες Χρωμάτων λοιπόν, εγκαίνια το Σάββατο στις 7.30 στους Αγίους Αποστόλους, 11, 12, 13 επίσης θα είναι εκεί ο φορέας τέχνης Art Genesis. Και να πω την καλημέρα μου στην Κατερίνα, βεβαίως την αγαπημένη μας. Όσοι είστε και παραθερίζετε στους Αγίους Αποστόλους, δεν γίνεται να μην περάσετε από το Μουσείο Τέχνης της Κατερίνας Περήφανου. Έχω χοντρή ειδησιογραφία για το ΝΑΤΟ και το τι είδαμε χθες και ανάλυση για τα γεωπολιτικά και για τη θέση της Ελλάδας που συρρυκνώνεται με τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα πιόνια στο τραπέζι η Διανδρία Ντόναλτ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και για να πάρω φόρα και πρόθεση καλή και πνευματική δύναμη, θα πρέπει να μνημονεύσω τον Άγιο Προκόπιο τον Μεγαλομάρτυρα, που σήμερα γιορτάζει όλος ο κόσμος που φέρει το όνομά του, φυσικά και όλοι εμείς που παίρνουμε παράδειγμα από το βίο του. Και όσοι ψάχνετε στους βίους των Αγίων και στα συναξάρια, θα βρείτε πολλά πράγματα που θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας να σκεφτείτε πόσο απλούστερα μπορούμε να οδηγηθούμε στην ευδαιμονία και όχι τόσο πολύ τεχνητά όπως είναι η εποχή μας. Ο Άγιος Προκόπιος έζησε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ τα χρόνια του Αυτοκράτορος των Ρωμαίων, του Διοκλητιανού. Ο πατέρας του, ο Χριστόφορος, ήταν ευσεβής άνθρωπος, σε αντίθεση με τη μητέρα του, τη Θεοδοσία, που πίστευε στα είδωλα. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του πήγε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος τον έκανε ηγεμόνα της πόλης των Αλεξανδρέων και του έδωσε εντολή να καταδιώκει και να βασανίζει τους χριστιανούς. Έτσι ο Προκόπιος ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Κατά την πορεία του όμως άρχισαν ξαφνικά να πέφτουν αστραπές και βροντές και ταυτόχρονα άκουσε φωνή να τον καλεί με το όνομά του, που το απειλούσε με θάνατο ότι θα κατεδίωκε και τους χριστιανούς και ταυτόχρονα τον αληθινό Θεό. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Προκόπιος παρακάλεσε το Θεό που του μιλούσε να του φανερωθεί περισσότερο για να δει ποιος είναι. Τότε εμφανίστηκε μπροστά του ένας σταυρός από κρύσταλλο και ακούστηκε μια φωνή να του λέει: «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Μετά από αυτό το θαύμα πίστεψε και ο Προκόπιος έγινε χριστιανός. Για το βίο του μεγάλου Προκοπίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του με την εντολή του αποκεφαλισμού, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει πολλούς ανθρώπους από τα είδωλα και να τους φέρει στην μεγάλη και μοναδική πίστη. Αυτό ήταν που τον οδήγησε στα φρικτά βασανιστήρια
και μάλιστα που αυτή η ιστορία του αποκεφαλισμού, το τέλος της ζωής του και η παραλαβή του Στέφανου του Αγίου έγινε μετά από μεγάλη καρτερία υψηλών βασανιστήριων. Πρέπει να σας πω για τον Άγιο Προκόπιο, έχει μιλήσει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ένας πεφωτισμένος Άγιος Λόγιος, ο Μέγας Τούτος και Περιβόητος εν μαρτύρι Προκόπιος, ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εκατάγεται από την πόλη Ελίαν και άλλα πολύ ωραία που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος για αυτούς που τους ενδιαφέρει να ψάξουν και να βρουν και τα θαύματα και φυσικά το βίο του ως παράδειγμα προς μίμηση για την καθημερινή ζωή. Να πω την καλημέρα μου, εγώ θα στείλω καλημέρα σε ένα Προκόπη, στο Προκοπάκι μας, το ξαδερφάκι μας, αγαπημένος ξάδερφος εδώ. Ξέρετε, εγώ έχω τα ξαδέρφια της γυναίκας μου ως δικά μου, επομένως στέλνω αγάπη πολύ σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως επίσης να στείλουμε χαιρετισμούς και σε όλους όσους φέρουν το όνομα του Αγίου και σήμερα έχουν την τιμητική τους. Να είστε κοντά τους σε κοινωνική συνύπαρξη. Κάντε παρέες, κάντε μεγάλους κύκλους. Είναι το καλοκαίρι ανοιχτό και εκεί, από το να συζητάμε συνέχεια φεδρά πράγματα, να συζητήσουμε ζητήματα όπως αυτά που έρχονται στο Είμαστε στον Αέρα ευθύς αμέσως. Ζητήματα για την γεωπολιτική. Να μην σας πάω όμως εντελώς χοντρά σε αυτό. Να πάμε να ακούσουμε ένα μικρό τραγούδι. Ναι, ας πάμε να ακούσουμε ένα Βάγγελ Γερμανό και επιστρέφω. Γιατί αυτά που έγιναν στην Τουρκία χθες θέλουν προσοχή. Σε ένα follow-up της θεστινής μας τοποθέτησης για το τι περιμένουμε από αυτή τη σύνοδο. Τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι καταλάβαμε και τι πρέπει να κρατήσουμε.

0: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο. Ολιβέρι 1. 102,2 FM.
1: Ο λαός επέλεξε Σπότα Αναστασίτας για την μικρή μου ανιψιά, η οποία δεν μιλάει πλέον έτσι, το καταλαβαίνετε. Να σας πω, για να καταλάβετε μάλλον όσοι παρακολουθείτε, ότι η Αναστασία, αν έρθει τώρα στο μικρόφωνο, μπορεί να κάνει μια τρίωρη κανονική εκπομπή χωρίς να καταλάβετε ότι λείπει κάποιος που αλληλογάς από το μικρόφωνο. Επομένως, χαλαρώστε λίγο, γιατί θα φέρουμε το κορίτσι μας εδώ να κράψει προφορικά έπι για τα σποτάκια. Καλημέρα να πω, καλημέρα και να στείλω χαιρετισμούς εδώ επίσης στον Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, γιατί μας γράφει ο Μπάμπης και ως Υιού Θεοφιλίου Μυροβλή του Κωνσταντίνε σήμερα. Να πούμε στο Θεόφιλο, στη Φιλίτσα και τη Φιλία χαιρετισμούς. Πάρα πολύ ωραίος ο Μπάμπης εδώ και φυσικά την αγάπη μας. Για να πάμε και στα θέματα τα κεντρικά. Κεντρικά θέματα φυσικά, όπως αυτά που έρχονται από την Τουρκία. Το παζάρι των εμπόρων όπλων και το μενού που γράφουν εδώ οι φίλοι δημοσιογράφοι και άλλοι, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθεται σε δεκάδες στόχους στο Ιράν και όντως απαντάνε εδώ των Ιρανών και των δυνάμεων που εξασφαλίζει το Ιράν μαζί του, πλήξαμε 85 αμερικανικούς στρατηγικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Δεν τελειώνουν αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Το deal όμως των όπλων συνεχίζεται κανονικά. Στην Άγκυρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στο ανατολίτικο παζάρι με έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιον ακριβώς, δεν διαφαίνεται να υπάρχει ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος που μας πωλεί το υψηλή διπλωματία, αλλά για μας είναι μια απίστευτη κυβίστηση συνεχόμενη και ένα γύρμα του ώμου και της πλάτης και της μέσης προς τα κάτω, όπως αυτό που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Σουλτάνο όταν είχε έρθει στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ για το πενιλί μέχρι καβουρδισμένο γιαούρτι και λαβράκι είχε το μενού για τους ηγέτες στην ειδική παραγγελία που έκαναν ορισμένοι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ για τις συμφωνίες των πολλών δις ευρώ, για τις οποίες τρίβει τα χέρια του και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γιατί τα πλήγματα της Ρωσίας, τα σημαντικά, βάζουν την Ουκρανία στο πολύ μεγάλο προσκήνιο, τα έχουμε πει. Να πάμε όμως ιδιαίτερα να δούμε το μεγάλο δείπνο, τα ζητήματα του παρασκηνίου, αλλά και την υποδοχή βεβαίως του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Και για αυτή την υποδοχή θα με επιτρέψετε να κάνω μια μεγαλύτερη σκέψη, διότι έχουν γίνει και άλλα γεγονότα τώρα πρόσφατα στην Τουρκία, γεγονότα κλοπής πολιτισμικής κληρονομιάς σε μια κανονική κλοπή, σε μια κανονική αναθεωρητική στρατηγική, η οποία καλά λαμβάνει χώρα όσο φωτογραφιζόμαστε εμείς στο παλάτι μαζί με τον Ερντογάν και μαζί με το περιβόητο εκείνο πορτρέτο του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Μπάμπης μας γράφει για την οικογενειακή φωτογραφία ότι συνεχίζει να είναι με γυαλί ηλίου ο Εμμανουέλ Μακρόν εκεί δίπλα στην Μπριζίτ. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτά, αλλά εκτός από το επίσημο γεύμα, εγώ έχω εδώ πέρα δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την στιγμή που οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν στη συνάντηση με τον, φυσικά με τον Τούρκο ομολογό του, και αυτές οι δηλώσεις έχει σημασία να τις ακούσετε, όπως έχει και μεγάλη σημασία να σας τις μεταφράσω για να δείτε πόσο τελικά πίσω βρισκόμαστε και πόσο μεγαλώνει ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει μέσω της ρητορικής του Τραμπ τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας στη συζήτηση αυτή για το ΝΑΤΟ, ένα ΝΑΤΟ που δεν το υπολείπτεται καθόλου ο Αμερικανός πρόεδρος, ακριβώς γιατί έχει θερμά λόγια μόνο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να δούμε τι είπε. Η ερώτηση των δημοσιογράφων εδώ στο τετ-α-τετ ήταν αν θα απολυθούν τα F-35 στην Τουρκία και πώς βλέπουν, δύο ερωτήσεις θα ακούσετε εδώ, και πώς βλέπουν την γενική στάση του ΝΑΤΟ, πώς βλέπει ο Τραμπ την γενική στάση του ΝΑΤΟ σχετικά με τους προϋπολογισμούς κλπ. Γιατί σας ξαναλέω, είναι μαζάρι για όπλα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, θέλω να το ακούσετε αυτό. Όχι, δεν θα ακούσετε αυτό που παίζει τώρα. Ναι, θα ακούσετε αυτό που μας αφορά, δηλαδή το θέμα του Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Όχι, δεν είναι τίποτα, ένα τραγουδάκι ακούστηκε από πίσω. Είναι μια απόφαση που θέλουμε να λάβουμε για τα F-35.
2: Many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that?
1: Γιατί να μην το κάνουμε, λένε πολλοί εδώ.
2: Turkey and Turkey's been in many ways much more loyal
1: than other countries. Η Τουρκία ήταν πολύ πιστή απέναντι σε εμάς, πιο πιστή από άλλες χώρες. Γιατί να μην το κάνουμε; Θα το εξετάσουμε. Είναι το καλύτερο αεροσκάφος που υπάρχει, το
2: F-35.
1: Και θα το εξετάσουμε.
2: You never know why a relationship is special. Some people,
1: με κάποιους ανθρώπους ταιριάζει, με κάποιους όχι. Έχουμε μια ξεχωριστή σχέση, ακόμα και με τους πιο σκληρούς ανθρώπους όπως ο Ερντογάν. Δεν τα βρίσκεις με τους αδύναμους και αξιολείπητους. Δεν τους σέβεσαι. Αλλά με τον Ερντογάν, από τότε που γνωριστήκαμε, είχαμε μια καλή χημεία. Υπάρχει μια χημεία που λειτουργεί μεταξύ μας. Ενώ με άλλους δεν έχω.
2: And we work that out too. Say it.
3: Are further troop drawdowns in Europe likely?
1: Και εδώ το ρωτάνε βεβαίως τώρα αν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αύξηση των κεφαλαίων για άμυνα από τους Ευρωπαίους. Είμαι απογοητευμένος με τον ΝΑΤΟ. Αν δεν γινόταν στην Τουρκία το ΝΑΤΟ, δεν ξέρω αν θα πήγαινα, γιατί ο Ερντογάν είναι ένας πολύ ισχυρός και δυνατός ηγέτης και πολύ δυνατός άνθρωπος. Κάπου αλλού μπορεί να μην είχα παρευρεθεί, λέει ο Τραμπ εδώ. Έκανε τα πάντα γι' αυτό, για τη Σύνοδο, να τη φιλοξενήσει. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν χωρίς να χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός.
2: Before I asked, they said they wouldn't be there, and we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people, countries.
1: Και εδώ ο Τραμπ φυσικά λέει ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα για τον πόλεμο χωρίς να χρειαζόμαστε βοήθεια για τον πόλεμο. Στο Ιράν έχουμε δώσει πολλά χρήματα στο ΝΑΤΟ για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες από τη Σοβιετική Ένωση παλιά και τη Ρωσία τώρα, αλλά αυτοί δεν είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν.
2: And they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there. Maybe because of this, it was a very unpopular thing he did.
1: Και εδώ λέει, θα σας βοηθήσουμε να τελειώσει ο πρόεδρος, ότι του είπε ο Κιρ Στάρμερ, ένας πρωθυπουργός λέει στη Βρετανία που πλέον δεν είναι εκεί, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια και ειδικά από τέτοιους ανθρώπους, είπε ο Τραμπ.
2: We help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down. And Germany turned us down, and France.
1: Και εδώ ξεκινάει τώρα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία μας απέρριψαν και είναι εντάξει, γι' αυτό και εμείς σκεφτόμαστε γιατί να ξοδεύουμε όταν αυτοί δεν είναι δίπλα μας. Προσέξτε τώρα αυτό το ηχητικό που ακούσαμε εδώ, κάνοντάς σας και μια γρήγορη μετάφραση, είναι γι' αυτό ακριβώς, για να καταλάβετε πώς μια απλή δήλωση, μια τόσο σημαντική δήλωση, μπορεί να γίνει ένα αντίβαρο στη λογική που μας λένε εδώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ελλάς έχει λειτουργήσει το lobbying από τη μία και η σχέση με την Ουάσκον από την άλλη και με το Λευκό Οίκο ως μια γέφυρα του Κυριάκου Μητσοτάκη που ενισχύει τα εθνικά συμφέροντα. Ποια ακριβώς εθνικά συμφέροντα ενισχύει και μάλιστα ποια ακριβώς συμφέροντα ενισχύει, όταν εκτός από το να λέει ο Τραμπ που είναι αυτός που είναι και που είναι αυτός που είναι γιατί κανένας δεν κατάλαβε στην αμερικανική κοινωνία το πολυπολιτισμικό κενό εκπροσώπησης, γιατί έφτασε σε ένα σημείο να δημιουργήσει στον Αμερικανό πολίτη το αίσθημα της ανασφάλειας και να ψηφίσει τον Τραμπ. Έναν άνθρωπο που ξέραν από την αρχή, έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει έρισμα για να γίνει μια κατάληψη στο Καπιτόλιο, έναν άνθρωπο με δικαστήρια και έναν άνθρωπο με μια διαδρομή επιχειρηματική που συνεχίζει να πλουτίζει. Γιατί εμπιστεύονται περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο από την μεγάλη φαρέτα των Δημοκρατικών, και ακόμα οι Δημοκρατικοί δεν έχουν καταλάβει αυτό που είπε ο Φεύγας στη Νέα Δημοκρατία και αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς στα βιντεάκια στο TikTok, ότι χάνουν αυτές οι ρεπουμπλικανικές φιλελεύθερες παρατάξεις γενικότερα κόσμο, γιατί φέρνουν τρελές ιδέες στο πιάτο. Και παίζει ρόλο αυτό, να ξέρετε. Πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Σε μια πολιτική η οποία δεν συγχωρεί τίποτα. Γιατί όμως εδώ σε αυτή την περίπτωση ο σκληρός Ερντογάν είναι καλύτερη περίπτωση για τον Τραμπ? Γιατί ενώ πατάει σε δύο βάρκες με τους S-400 και με το ότι έγινε το μεγάλο παράθυρο, ένα μεγάλο παράθυρο ο Ερντογάν να φεύγουν από τη Ρωσία πράγματα και να έρχονται στην Ευρώπη, ενώ υποτίθεται υπήρχαν κυρώσεις. Όλη αυτή η ιστορία γιατί συνέβαινε, γιατί ενώ ο Ερντογάν κάνει αυτό που κάνει βρίσκεται πάντα στο απειρόβλητο? Ακριβώς γιατί διοικεί μια τεράστια χώρα σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη όπου συμφέροντα μεγάλα περνούν από εκεί.

Η προσπάθεια λοιπόν του Ερντογάν να βάλει την Τουρκία σε ένα σημείο της συζήτησης πολύ σημαντικό γεωπολιτικά είναι γιατί μπορεί και πατάει σε δύο και τρεις βάρκες. Και δεν φτάνει ότι βαράει σε δύο και τρεις βάρκες, έχει κάνει και άλλα πολύ σπουδαία σφάλματα αναθεωρητισμού. Και θα σας πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Διότι υπάρχουν μερικά πράγματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, που περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Δεν δίνεται δημοσιότητα σε ορισμένα γεγονότα και ευτυχώς υπάρχουν περιφερειακά ραδιόφωνα, περιφερειακές εφημερίδες, θα τα δείτε την Τρίτη που έρχεται, σας αποκαλύπτω, που δείχνουν ότι ουσιαστικά μερικά πράγματα δεν τα κάνουμε σωστά. Και το δεν τα κάνουμε σωστά επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο με τον οποίο, σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία εννοώ, με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αυτοκρατορικό παλάτι του Ερντογάν. Γιατί μπορεί κάποιοι της Πέμπτης Φάλαγγας στην Ελλάδα να γράφανε για τα ρούχα της κυρίας Μαρέβα, ότι δεν σεβάστηκε, λέει κάποιοι, γιατί έχουμε και τέτοιους. Δεν έχουμε μόνο τον κύριο Μπίστη από τον Ελλάς του Τσίπρα που μας έλεγε ότι. Η Ελλάς του Τσίπρα τι μας έλεγε, ο Μπίστης μάλλον, να μην κάνουμε μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο με το καλώδιο. Έχουμε πολλούς τέτοιους μέσα. Έχουμε το Ελιαμέμπ, γιατί ο κύριος Ντόκος ήταν στο Ελιαμέμπ. Ήταν ο κύριος Βερέμης, άνθρωποι που μας λένε για τον Καραϊσκάκη, για τον Κολοκοτρώνη, άνθρωποι που μας λένε για τον Κολοκοτρώνη, τον Κολοκοτρώνη που τον ξαναβάλαν στην Τρίπολη. Διαβάστε στις ζεύξεις της επόμενης Τρίτης και αυτό σας το αποκαλύπτω. Τον ξαναβάλαν τον Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη και αναρωτιόμασταν όλοι γιατί έγινε τόσο πολύ μεγάλος ντόρος που πήραν το άγαλμα. Γιατί θέλουμε να πάμε σε έναν αναθεωρητισμό εσωτερικό. Την ίδια στιγμή που είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε έξω και μας υποδέχεται ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με πολεμικό εμβατήριο. Το οποίο τι λέει αυτό το πολεμικό εμβατήριο, αγαπητές φίλες και φίλοι, ξέρετε. Ο τρόπος με τον οποίο μας υποδέχτηκε ο φίλος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο φίλος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τον φίλο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη σε μια Νέα Δημοκρατία, όπως ακριβώς την διοίκηση ο κύριος Καραμαλής με τους κουμπαριές. Πώς ακριβώς μας υποδέχτηκε λοιπόν και εμείς εδώ αντί να σχολιάζουμε αυτό, σχολιάζουμε το τι φορούσε η Μαρέβα. Δεν περίμενα ότι θα κάνω μια πραγματική έτσι υποστηρικτική, υποστηρικτικό σπικά στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Αλλά ρε παιδιά, ηρεμήστε. Ποιο τραγούδι μας άφησε άφωνους? Το εμβατήριο, το στρατιωτικό εμβατήριο, το οθωμανικό τουρκικό στρατιωτικό εμβατήριο, το οποίο λέει ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου, η γενιά σου είναι ο πατέρας σου, πάντα ηρωικό και τουρκικό έθνος, οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα στον κόσμο, οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα, τουρκικό έθνος, αγάπα το έθνος με πάθος, συνέτριψε τον εχθρό της πατρίδας, αν στραβήξει εκείνος την καταραμένη ντροπή. Με αυτό το εμβατήριο υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριοι μεγάλο αναλυτές. Και όπως μου λέει και ο Δημήτρης Ογκουλιώνης εδώ και έχει πολύ δίκιο και τα λέγαμε στους συμβητητές, διαβάστε και έχετε την ευκαιρία να ξαναδιαβάζετε. Όπως μου έλεγε ένας φίλος πολύ καλός ο Τάσος και μας ακούει και ο Δημήτρης, διαβάσαμε στη ζεύξη το πρώτο τεύχος που ήρθε χθες στα περίπτερα για το γιατί έχουν χάσει οι Αμερικανοί στο Ιράν. Τα έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκουλιώνης, όπως τα έχει πει και στους συμβητητές, όπως έχουμε πει πολλές φορές για τα ήρεμα νερά και τις διακηρύξεις των Αθηνών, όπως έχουμε πολλές φορές πει ότι όπως ο Τραμπ γύρισε και είπε σε αυτή την συνομιλία που σας μετάφρασα ότι είναι σκληρός ηγέτης και σοβαρός ηγέτης ο Ερντογάν και αν δεν ήταν αυτό θα ερχόμουν. Εμάς μας έκανε casting και μας έστειλε την Κίμπερλι. Γιατί απαξιώνει την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί καταλαβαίνει ότι είμαστε η Ελλάδα του μπουζουκιού. Καταλαβαίνετε τώρα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και ότι το μόνο που κάνει η Ελλάδα είναι να γίνει μια πύλη για το αέριο το αμερικανικό. That's all folks, τελεία παράγραφος. Αλλά αυτό το τραγούδι με το οποίο υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη του κατευνασμού, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να το καταλάβετε, ότι ουσιαστικά είναι σαν να του λέει είσαι η ντροπή και εμείς με το στρατό μας είμαστε το ένδοξο τουρκικό έθνος και έλα να πεανίζω εγώ αυτό να σε υποδεχθώ. Είναι ότι την ίδια ακριβώς στιγμή και μπράβο στην Παμποντιακή Ομοσπονδία και στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την πολύ ωραία ανακοίνωση που βγάλανε
για αυτό το απίστευτο, τραγελαφικό, θρασίτατο που έγινε στην Τουρκία με το περιβόητο ρεκόρ Guinness να χορέψουν όλοι τον περιβόητο χορό χορών για να πάρουν το ρεκόρ Guinness ότι είναι ένας παραδοσιακός χορός ο οποίος είναι ρυθμός ποντιακός και υποκλέπει την πολιτιστική ταυτότητα και γενοκτονεί πολιτιστικά. Συνεχίζεται αυτή η γενοκτονία που έγινε στην αρχή του 20ου αιώνα με πολιτισμική γενοκτονία. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ συγκεκριμένα γεγονότα γύρω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα οποία μαζί μας δείχνουν ότι δεν είναι άσχετες ειδήσεις και ότι οι συμβολισμοί στην τουρκική διπλωματία και η επιχείρηση πολιτικής οικειοποίησης και πολιτικής της οικειοποίησης ποντιακής κληρονομιάς δεν μπορεί να συνεχίζεται.

0: Αυτά τα δύο μεταξύ τους γεγονότα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι άσχετα. Και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η μπάντα που πεάνιζε, αλλά και αυτό το στοιχείο του να εμφανιστούμε τον, υποτίθεται τον τουρκικό χορό χορών, που μέχρι και η λέξη είναι ελληνική, δείχνει ότι θέλουν να οικειοποιηθούν τη μακραίωνη παρουσία του πόντου και του ελληνικού πολιτισμού που μεσουρανούσε 28 αιώνες στον εύξηνο πόντο, για να τελειώσουν τα ζητήματα της συζήτησης για τις γενοκτονίες. Άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν από πάνω στη ρετσινιά του ποινικού αυτού αδικήματος. Και δεν είναι αθώο πολιτιστικό γεγονός αυτό που έγινε στην Τουρκία, ούτε απλή διαφωνία της παράδοσης. Είναι μια ψηφίδα σε μια διαχρονική οικειοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών που υπήρχαν και προϋπήρχαν πριν από τους Τούρκους. Και αυτή η σύγχρονη μορφή αναθεωρητισμού έρχεται και τη χειροκροτεί ο Τραμπ, γιατί πολύ απλά αποτυχαίνει η ελληνική διπλωματία. Γιατί πολύ απλά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που τον χειροκροτεί ο Τραμπ και μας λένε στην Ελλάδα ότι έχουμε καλή διπλωματία, σε λίγο θα περάσει τη γαλάζια πατρίδα στους νόμους, αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, έχουμε ενεργό κάζους μπέλι, σας τα ξαναλέω πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Και επεκτείνεται τώρα αυτή η πολεμική στην ιστορία, επεκτείνεται στον πολιτισμό, στη γλώσσα, στην παράδοση και στη συλλογική μνήμη, με τέτοια πανηγυράκια τύπου ρεκόρ Γκίνες χωρών στην Τουρκία. Από πού και ως πού, κύριοι, συμβαίνει αυτό? Και όποιος ελέγχει το αφήγημα του χθες, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο Ερντογάν, επιχειρεί να νομοποιήσει τις διεκδικήσεις του αύριο και του σήμερα. Του σήμερα και του αύριο. Και το κάνει μεθοδικά. Το κάνει με τα ήρεμα νερά. Το κάνει με τη διακήρυξη των Αθηνών. Το κάνει με το εμπόριο όπλων. Το κάνει με τα σύγχρονα συστήματα της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Και όσο δεν διαψεύδουμε αυτή την πραγματικότητα με πολιτισμικό υπόβαθρο και την διαβάλουμε με την πέμπτη φάλακα τύπου μπίστη και τύπου άγαλμα κολοκοτρώνη στην Τρίπολη που το ψάχναμε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καταστάσεις που επιδιώκονται για να έρθει και να μας βρει η φιλία, αλλά διαπιστώσεις ότι έχουμε προκλήσεις ανοιχτές και περιορισμένη διπλωματική ισχύ. Και τώρα θα σας πω γιατί το παζάρι στο ΝΑΤΟ ήταν παζάρι εμπόρων όπλων. Τι κάνει ο κατευνασμός? Γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Αιγαίο. Ο κατευνασμός έχει διδάξει, η ιστορία μάλλον μας έχει διδάξει, ότι σπανίως ο κατευνασμός μεταβάλλει τη συμπεριφορά ενός αναθεωρητικού κράτους. Ο εναδίκο ευρισκόμενος δικαιώνεται για την επιμονή του να είναι εναδίκο ευρισκόμενος με επίκληση την ειρήνη και τη φιλία. Ενθαρρύνεται αυτός με τον οποίο συζητάς κατευναστικά να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό οι ψαράδες οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην Εύβοια. Και ρωτήστε εδώ τους δικούς μας της Πετρίας να σας το πούν και να σας το επιβεβαιώσουν. Όσο ασχολείστε με το λαγοκέφαλο εσείς, δείτε τι κάνουν οι Τούρκοι ψαράδες στο Αιγαίο, και όσοι θέλετε να ψηφίσετε τον Τσίπρα, δείτε πως πήρε από τον ποινικό κώδικα το να κυνηγάμε τους Τούρκους ψαράδες. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Ορισμένα πράγματα στη χώρα μας είναι επίπεδο ψυχιατρικής ειδικότητας και εμείς προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε δημοσιογραφικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στη σχιζοφρένεια την οποία ζούμε. Και δεν γίνεται στη σχιζοφρένεια από την οποία ζούμε, η οποία σας ξαναλέω είναι εντός. Και κάνω μια παρένθεση για να καταλάβετε πόσο σχιζοφρενείς είμαστε. Ο Μόσχος, που βγήκε στα αγροτικά συλλαλητήρια και τώρα είπε ότι πάω με τον Τσίπρα γιατί είναι ειλικρινής, είναι υπεύθυνος στην Καστοριά της Αγροτοκινητοτροφικής Συλλόγου Μακεδνός. Ποιος? Ο Μόσχος είναι πρόεδρος των Μακεδνών και λέει τον Τσίπρα ειλικρινή. Θα τρελαθούμε τελείως. Τελείως και εντελώς. Ο Μακεδνός πηγαίνει με τον Τσίπρα. Γι' αυτό σας λέω, πολλά πράγματα είναι για να τρελαίνεσαι. Κανείς λογικός λοιπόν άνθρωπος δεν επιθυμεί ένταση και σύγκρουση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά η κληρονομιά μας είναι κληρονομιά μας. Τα σύνορά μας είναι σύνορα. Η ιστορία μας είναι ιστορία μας. Και όποιος αναθεωρεί συνθήκες, ιστορία, γενοκτονία, δεν θέλει τη φιλία, αγαπητές φίλες και φίλοι. Όπως εμείς επιθυμούμε λοιπόν να μην έχουμε συγκρούσεις, λέμε ότι αυτές οι συγκρούσεις δεν θα υπάρχουν όταν αποδεχθούμε την ιστορική αλήθεια. Και όταν επιδιώκεις την ειρήνη, πρέπει να επιδιώκεις και τη μνήμη και όχι τη λύθη. Επομένως, οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους την ξαναζούν, γι' αυτό και μας φωνάζει ο Ερντογάν να μιλήσουμε και να φωτογραφηθούμε με το τουρκικό εθνικό εμβατήριο για τους εχθρούς που τους κατατροπώνει ο απανταχού τουρκικός αναθεωρητισμός. Και θα πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψω φυσικά σε λίγο με τις πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Μία μικρή ανάσα, μουσική και να ξαναπάμε στους κανονικούς μας παλμούς. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11 μέσα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Αυτό που λέει το τραγουδάκι που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το θεματάκι για το εμβατήρια, για το ΝΑΤΟ, για τη διπλωματία Μητσοτάκη και για τον χωρόν που έσπασε τον Guinness, όλη η λισταρχία της τουρκικής στρατηγικής αναθεώρησης της ιστορίας. Αλλά ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ και είμαστε αρκετά μεγάλοι και αρκετά ισχυροί για να μην τα αφήσουμε να περνάνε αυτά στα αζήτητα. Ξαναλέω συγχαρητήρια στην Παμποντιακή Ομοσπονδία για την ανακοίνωση και σε όσους αναλύουν ότι μόνο και μόνο ευθύς εξ αρχής από το πώς έχει αποτύχει μία σειρά από δημοτικές ενέργειες στο Αιγαίο, τα ήρεμα νερά, τη διακήρυξη των Αθηνών και όλες τις ισοκαμψίες, είναι αρκετό για να μας κάνει ακόμα δυνατότερους. Αυτό που λέει το τραγουδάκι που μόλις ακούσατε. Για το η Ρωμανία επέρασε ανθή και φέρει κι άλλο, το ξέρετε πολύ καλά. Και επειδή το ξέρει και ο Ερντογάν, γι' αυτό και κάνει αυτά που κάνει. Και δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και στο Αλιβέρι, το βλέπει και μέσα με τους κλώστες σε αυτό που τώρα λέγεται τουρκικό κράτος. Πάμε στις εφημερίδες. Ραδιο Αλιβέρι.

Πάμε να περάσουμε και τις εφημερίδες, να πάρουμε και λίγο μία ανάσα, γιατί μας έπιασε και μία συγκίνηση, γιατί ξέρω ότι σας λέω, κρατήστε τα λίγο αυτά, διαδώστε τα λίγο αυτά, βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τι γίνεται, απροκάλυπτα. Πάμε να ξεκινήσουμε, Καθημερινή. Ύμνοι και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ και Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Έμφραγμα για 150.000 δέματα λόγω του τέλους, εγκλωβισμένα στο τελωνείο της χώρας, περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας. Περνάμε στα νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προϊστορικό ρεκόρ, στις 110.298 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26, το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σοου και μπαζάρια. Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και Μαρί Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Πάμε στην απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δις ευρώ. Και Κέβη τραγούδι χορός τραπετσόνα με Τζαλιγοπούλου στο Attica Roots Festival. Εφημερίδα των συντακτών Σουλτανάτο, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όσα ζητούσε. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, αύξηση των ποσοστών της Ελλάς. Και εναρκτική σκηνή ΕΛΣ, ολική επανεκκίνηση με νέα φιλοσοφία 2026-2027. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Τραγική κατάσταση με την πολιτική της εμπορευματοποίησης. 17 πόλεις με πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν διαθέτουν φοιτητική εστία. Ελεύθερος τύπος, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα έχει αρχίσει να παραλαμβάνει το 29. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και ψηφιακές κλήσεις τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι επιβεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ. Εφημερίδα το Μανιφέστο, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, θα μας πουλήσει εντιμότητα. Αυτός με τη βίλα στο Σούνιο και τα 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν του κάνει μήνυση. Πάμε στην Εσπρέσο, στο σφυρί, το διαμάντι του Αλεξανδράκη. Βίλα καταφύγιο του Στάρα αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώληση στα 800.000 ευρώ. Και η τρυφερή αγκαλιά του Κώστα Καραμαλή στην κόρη του που ανοίγει τα φτερά της. Και χάθηκε η ελπίδα της ΕΜΑ και η ηρωίδα των συντριμιών έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στους συναδέλφους. Μιλάμε φυσικά για τον σκύλο διάσωσης εδώ από την ΕΜΑΚ, της ΕΜΑΚ, ένα εμβληματικό φυσικά σκύλο, ένα εμβληματικό σκύλο την ελπίδα. Τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Πάμε και στο κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υποσχέσεις για 35 κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Πάμε και στην εστία και στο πρωτοσέλιδο. Υπεκλείδη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα στα F-35 ο Αμερικανός πρόεδρος. Εφημερίδα Πολίτικα, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Και κικίλιας στον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο έκτος προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη.
Εφημερίδα Δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω της ανυπαρξίας της κυβέρνησης. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το Ιταλο-Γαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SMAPT που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια και οι εκλογές έρχονται, χαρίζονται σε χιλιάδες διοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, γρήγορα με την Sport Day ξεκινάμε. Γαλαξίας πήρε φόρο μπασκετικός Παναθηναϊκός με μια εντυπωσιακών κινήσεων ενέργεια και ο Διαμαντίδης ανακοινώθηκε και ο Μπατιό και ο Πονγκά και Γιαμπουσελέ. Μουντιάλ θέλημα Θεού, ο Μέση μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να έχασε πέναλτι, αλλά στο τέλος πήρε από το χέρι την Αργεντινή και την οδήγησε σε επική ανατροπή μετατρέποντας το 0-2 της Αιγύπτου σε 3-2 και πρώτη γεύση για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα θα έχει με τη Λίμπα στο σημερινό τεστ με την Πολωνική Ράκοφ στις 7 η ώρα. Από κόσμο τεστ μπορεί να η μετάδοση. Κόκκινος πρωταθλητής Ολυμπιακός ολοκληρώνει το διπλό χτύπημα και Στάνιτς και Ρόκα θέμα ορών η οριστικοποίηση συμφωνίας με την Τζιρόνα για τον Ισπανό εξτρέμ που θέλει. Ο Μεντιλίμπαρ, τα δάκρυα του βασιλιά, ο Μέση οδήγησε στους 8 την Αργεντινή στα υπόλοιπα θέματα του πρωταθλητή. Φως των σπορ προβάρει τα κόκκινα ο νεαρός εξτρέμ Ζωέλ Ροκά. Σήμερα το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ στις 7 από Κοσμοτέ Σπορ 1 στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ψυχάρα και ανατροπή. Γιατί την είχαν 2-0 από την έξοχη Αίγυπτο στο 79, αλλά με μυθικό Μέση το γύρισε. Αθλητική ώρα των σπορ υπέγραψε και Γκαζόνι. Για 4 χρόνια παίκτης της ΑΕΚ ο Κάιρεν μπήκε αμέσως στις προπονήσεις και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την πρώτη μέρα. Επιμερίδα Live Sport και οι θεοί κλαίνε. Ο greatest of all time, ο GOAT Λιονέλ Μέση, ξέσπασε σε λιγμούς μετά την επική πρόκριση της Αργεντινής στους 8 του Μουντιάλ. Παιχταράδες και legends και τώρα με τρέλα Γιαμπούσελε. Φτάστερος υποδέχθηκε τα νέα του αποκτήματα Πράγκου Μπατιό και Ιζακ Μπονγκά καθώς και τον τεράστιο Δημήτρη Δαματίδη ο οποίος επέστρεψε χαρούμενο στο σπίτι του μετά από 4 χρόνια. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα και των αθλητικών εφημερίδων με την Θεσσαλονικιώτικη Μέτρο Σπορτ. Όνοση ηθικού με τρίτη νίκη στα φιλικά συνεχίζουν και χαμόγελα την προετοιμασία τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ 3-2 στο φιλικό, στο φιλικό, το χθεσινό φιλικό, αμύωτη αγωνία, μεταγραφική διακινησία αλλά και επιστροφές και στον Άρη έγινε η πρώτη σήμερα στην Πτολεμαϊδα, στον Ηρακλή δήλωση με νόημα στους Μαϊάμι Χιτ οριστικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο και είπε παίζω στην Αλάσκα επίσημα για, για τα νέα του Ηρακλή, επίσημα ο Πίνια ανακοινώθηκε για 2 χρόνια. Το πλήρες όνομά του είναι η Νίγκο Σεμπαστιάν Μαγκάνια για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Σχόλιο για τους πολύ μεγάλους του αθλητισμού μετά το διάλειμμα που έρχεται τώρα, γιατί Μέση και Τζόκοβιτς εχθές νομίζω ότι αξίζουν τον χρόνο μας σήμερα σε αυτή την εκπομπή για πολλούς λόγους. Πολλά συγχαρητήρια μας λέει εδώ πέρα η Μαρία για την, προφανώς για τη ζεύξη μας και για την προσπάθειά μας εδώ. Την ευχαριστούμε την καλή μας φίλη. Άψιμον εθνικός ύμνος λέει ο Αλέξανδρος για το iTens που ακούσαμε στο περιθώριο του προηγούμενου θέματος. Καλημέρες Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια πολλά μας λέει η καλή μας φίλη Κατερίνα Υπερήφανου. Την εφημερίδα την πάρω σήμερα. Δεν τη βρήκα στους Αγίους Αποστόλους χθες. Δεν τη βρήκες. Πολύ καλά κάνεις και μας το λες. Για να στέλνουμε να τη βρίσκεις και να μην κοπιάζεις. Συγχαρητήρια και πολλά και καλοπόρευτη. Να την βρεις γιατί για την έκθεσή σου, Κατερίνα μου, έχουμε γράψει μέσα που ξεκινάει το μουσείο και θέλω να την έχεις και για ιστορικούς λόγους. Φυσικά. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους που βρίσκονται εδώ στην παρέα και μας παρακολουθούν. Και ο Γιώργος είναι εδώ. Τον ευχαριστούμε και στο YouTube εδώ μου χτυπάνε σε φαδίεση από το control για να το ακούω σε υψηλές συχνότητες γιατί είναι πάνω από το πεντάγραμμο, αρκετά αυτή η νότα, δεν είναι απλή, δεν είναι στη βασική έκταση. Αϊκάρα 21-421 λέει εδώ, καλημέρα στην όμορφη Εύβοια από Πηλαία
Τι γίνεται εκεί με τις ανεμογεννήτριες? Ο Τραμπ είναι το άλλο νόμισμα. Δεν έχει φίλους και συμμάχους η Ελλάδα. Συμφωνώ εδώ με την φίλη μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τη φωτογραφία. Δεν θέλω να κάνω λάθος, αλλά θα την πω αεκάρα 21-4-21, όπως ακριβώς το λέει η ίδια. Για τις ανεμογεννήτριες πολλά πράγματα και τρέχουν και γίνονται όσο είσαι κοντά στο Ράδιο Αλιβέρι να τα μαθαίνεις από πρώτο χέρι. Καλημέρα στην Πηλαία, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στους φίλους μας από όλη την Ελλάδα που είναι εδώ. Και στη Μαρία και στην Γιάννα και στους υπόλοιπους εδώ με τις αφιερώσεις. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας και επιστρέφω. Λιονέλ Μέση, Νόβακ Τζόκοβιτς. Πόσο κοινό είναι το σύμπλεγμα αυτών των ανθρώπων που δεν αφήνουν με τίποτα το δευτερόλεπτο να πάει χαμένο και μας δίνουν τέτοιες αθλητικές στιγμές να θυμόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες που τις έχουμε ζήσει.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
7: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.

0: Η Εύβοια έχει ιστορία.
1: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται
1: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
0: Σύντομα στα περίπτερα.
5: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
6: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή και λέω την καλημέρα μου στο group των 10, στους φίλους που είναι την τρίτη ώρα εδώ, εξ ορισμού και εκ των υποχρεώσεων της μέρας. Αλλά ξέρετε ότι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν και ξαναμπαίνουν λίγο στη συζήτηση αυτή την ώρα, λόγω και αυτή λόγω των υποχρεώσεων, αλλά και μέσα αυτό το πολύ ωραίο μπες βγες που συμβαίνει στους φίλους μας που είναι εδώ. Θέλω να πω μια καλημέρα συγκινητική στο φίλο μου τον Χρήστο τον Υψηλάντη από τη Χαλκίδα, ο οποίος τηλεφώνησε πριν από λίγο εδώ στο κέντρο τηλεφωνικό, στο 24442 σταθμό. Μας στέλνει εδώ την Αρτάκη τα συγχαρητήριά του για τη ζεύξη και χαίρομαι που τη βρήκε ο Χρήστος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που μελετά εφημερίδες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην μεγάλη στρατηγία για τη Μακεδονία που φεύγαμε και πηγαίναμε Θεσσαλονίκη από την Χαλκίδα ή στην Αθήνα. Στο αυτοκίνητό του γεμάτο εφημερίδες πάντα. Θέλω την καλημέρα μου λοιπόν. Χρήστο, έχω και το τηλέφωνο σου, θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινώνησες και χαίρομαι ιδιαίτερως που κατάφερες και βρήκες, όχι πως είχα καμία αμφιβολία φυσικά, αυτό το πρώτο και ιστορικό τεύχος της ζεύξης. Στο Μίλτο επίσης στέλνω χαιρετήματα στην Αγία Βαρβάρα, στα φιλαράκια τα δικά του εκεί, τα μαζεμένα. Δια της θεσλασμένης Κωνσταντίνε ξαναβρεθήκαμε. Καλημέρα και στην Άσπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σπουδαία λόγια εδώ που μου λέτε, στη Μαργαρίτα, στη Σοφία, τον Ευάγγελο. Να πω και την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μητρόπουλο που μου έστειλε και τον πρωινό μοριά σήμερα πρωί-πρωί. Όσοι είστε στην Πελοπόννησο, μην ξεχνάτε να παίρνετε αυτή την καθημερινή εφημερίδα, τον πρωινό μοριά, και ενισχύστε γενικά τον περιφερειακό τύπο όσο μπορείτε. Όπως επίσης ενισχύστε και τα περιφερειακά μέσα. Ξέρω ότι το κάνετε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Καλημέρα στον Αντώνη και στην Ελένη. Και βεβαίως, αφού χαιρέτησα κόσμο, πρέπει να σας πω: ήμασταν στα αθλητικά στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Είδαμε τα πρωτοσέλιδα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μείνουμε σήμερα σε δύο πρόσωπα που έχουν παίξει ένα ρόλο χθες στην σύνδεση, επειδή εμείς είμαστε και μιας ηλικίας και εκτιμούμε λίγο περισσότερο τους συνομιλίκους μας, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω. Τι σκέψη πάνε να κάνω κι εγώ τώρα στους συνομιλίκους μας, τους σαραντάρδες, οι οποίοι πραγματικά ο πνευματικός τους κόσμος είναι τόσο δυνατός που μπορούν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Και μιλάω φυσικά για τον Λιονέλ Μέση και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, γιατί εχθές είχαμε απίστευτους αγώνες και στο Μουντιάλ. Βλέπουμε ένα Μουντιάλ πραγματικά γεμάτο συγκίνηση και βρισκόμαστε ήδη τώρα, ένα παιχνίδι περιμένουμε ακόμα με την Κολομβία και την Ελβετία για να δούμε τι συμβαίνει με τα ζευγάρια των 8, δηλαδή με ποιους θα παίξουν οι Αργεντίνοι στα προημιτελικά. Είμαστε λοιπόν, πλησιάζουμε την τελική εικόνα για το ποιος θα πάρει το ηρώδησκο πότηρο του Μουντιάλ. Και αυτό που συνέβη εχθές βεβαίως στο γήπεδο με το παιχνίδι Αργεντινής με την Αίγυπτο δείχνει ότι και το τελευταίο δευτερόλεπτο μετράει, ότι η πνευματική κατάσταση πρέπει να είναι στο πικ ανά πάσα ώρα και στιγμή και ότι οι μεγάλες προσωπικότητες μιλούν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και στο τελευταίο δευτερόλεπτο γίνονται μυθικά πράγματα. Και αυτά τα δύο πράγματα που συνέβησαν χθες ήταν αυτό ακριβώς. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα 39, προσέξτε, στα 39, ενώ έχει νικήσει τον Γιάννη Σίνερ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει τώρα στα ημιτελικά του Wimbledon, ενώ τον είχε νικήσει και στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open στα 38, δείχνει αϊθαλής. Έκανε έναν επικό προημιτελικό με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, τον Καναδό, ένα νεαρό παίχτη με τον οποίο έπαιξαν ένα μαραθώνιο παιχνίδι για τα 5 σετ, το οποίο κρίθηκε περισσότερες από 5 ώρες. Και πρέπει να σας πω ακριβώς το νούμερο, γιατί είναι στην ιστορία του θεσμού του England Club Wimbledon, του Grand Slam στο χόρτο, του πιο σημαντικού παιχνιδιού για την περίοδο του χόρτου στο τένις. Ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ένας επικός μαραθώνιος, ο μεγαλύτερος στην ιστορία του θεσμού. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε να διαρκέσει 5 ώρες και 15 λεπτά. 5 ώρες και 15 λεπτά στο παρκέ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Δεν θα μπω στη συζήτηση για το αν έκλεισε ο ροφή στο 1-1, άλλαξε ο ρυθμός, για το πόσο οι παίχτες αντέδρασαν στις αποφάσεις του διαιτητή για τις συνθήκες κλιματολογικές, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο μέχρι το τελευταίο πόντο βλέπαμε αυτή την πραγματική κατάσταση ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αθλητισμού γενικώς. Έναν από τους μεγαλύτερους, ως καλύτερος παίκτης που κράτησε ποτέ ρακέτα, όπως είπε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφατα. Ένας από αυτούς που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και το λέω γιατί ο Νόβακ Τζόκοβιτς πριν ξεκινήσει αυτό το Wimbledon είχε λιγότερες νίκες και από τον σπουδαίο Ρότζερ Φέντερερ. Τώρα σε λίγο φλερτάρει με το 25ο Grand Slam. Δεν νομίζω ότι αυτά τα νούμερα είναι εύκολα να τα πιάσει κανείς. Και την ίδια στιγμή που βλέπουμε έναν άνθρωπο σε απίστευτη ψυχραιμία και πνευματική κατάσταση να δαμάζει το σώμα του τους πόνους, τους τραυματισμούς στην ηλικία, την ίδια ακριβώς στιγμή στο Μουντιάλ 2026 βλέπουμε έναν άλλο παίκτη, ο οποίος έχει χάσει ένα πέναλτι, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας που έχει κατακτήσει το Μουντιάλ και το έχει και το πήρε και αυτό και το έβαλε στη συλλογή το Μέση. Και όμως συνεχίζει και βλέποντας ένα παίκτη να περπατάει στο γήπεδο και να σκέφτεται στο 79 ότι τα πράγματα έχουν κρυφθεί, μέσα σε 10 ολόκληρα λεπτά κάνει μια assist, γυρίζει το παιχνίδι, βάζει ένα γκολ, σκοράρει στην ισοφάριση και οδηγεί σε αυτή την απίστευτη ανατροπή που είδαμε στις καθυστερήσεις το 90-2. Από το 71ο λεπτό λοιπόν μέχρι το 90-2, από την απόλυτη κόλαση στον απόλυτο μυθικό παράδεισο. Και το σπάνιο εδώ δεν είναι απλά το να βλέπεις δύο σημαντικές αθλητικές επιτυχίες. Είναι να βλέπεις δύο αθλητές που πλησιάζουν τα 40, να συνεχίζουν να κυριαρχούν απέναντι σε νεότερους αντιπάλους, απέναντι σε συστήματα, απέναντι σε διατροφικές συνήθειες, απέναντι σε τεχνολογικές βοήθειες, απέναντι στο γεγονός ότι γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία ανεξαρτήτως του αθλήματος, είτε είναι σε ένα ατομικό άθλημα, είτε είναι σε ένα ομαδικό άθλημα που όμως το άτομο καταφέρνει και γίνεται συγκολητική ουσία μιας τεράστιας επιτυχίας, στα πιο κρίσιμα σημεία. Και τι μας δείχνει αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι? Πώς προσεγγίζουμε συμβολικά, πραγματικά, ουσιαστικά αυτή την αρετή, αλλά και αθλητικά, και ειδικά όσοι βρισκόμαστε και στην περιφέρεια και πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε αυτή την πνευματική κατάσταση και ως νεότερους. Θα μπορούσα να πω συμβολικά την αντίσταση στο χρόνο που κάνουν κάποιοι άνθρωποι όσο και αν περνά τα χρόνια. Πραγματικά την αρετή αυτή που είναι η επιμονή χωρίς να κάνει ιδιαίτερο θόρυβο, η προσήλωση στο στόχο, η μνήμη μιας καριέρας που δεν σε αφήνει να χαμηλώσει το ρυθμό σου, αλλά σε βάζει με έναν άλλο τρόπο να προγραμματίσεις τον εαυτό σου και να έχεις τη διάβγεια στα κυριότερα σημεία που πρέπει και βεβαίως αθλητικά, στο πόσο προσαρμοστικά μπορεί κάποιος να φτάσει, να γίνει πιο εκρηκτικός ακόμα και από τους νεότερους, ακόμα και από την νεότερη εκδοχή του εαυτού του, αλλά και πόσο εκεί που οι άλλοι βιάζονται, ένα δευτερόλεπτο μπορεί να έχει αξία, πραγματική αξία, για μία ολόκληρη ιστορία. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό στον αθλητισμό είναι η απόλυτη πνευματική ισορροπία. Πώς αλλάζεις, πώς κάνεις το κλικ πνευματικά για να φτάσεις στην απόλυτη ψυχραιμία, μπροστά στην απόλυτη κατάρρευση του αποκλεισμού και με όλο το ψυχικό και σωματικό φόρτο που έχει αυτό, οδηγεί σε μία και μόνο σκέψη. Στην πίστη, που είναι το πρώτο στοιχείο για να δημιουργηθεί, να χαλυβδώσει η σπουδαία αρετή της πειθαρχίας που λέει «Μείνε εδώ και συνέχισε, δεν έχει τελειώσει τίποτα». Σκεφτείτε λίγο κι εσείς εκεί έξω στην καθημερινότητά σας πόσες φορές έχετε πει «Μείνε εδώ, δεν έχει τελειώσει τίποτα, ακόμα και αν φαίνονται ότι όλα γύρω σας καταραίουν». Μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να βρούμε τέτοια παραδείγματα. Να τα παραδείγματα μπροστά μας. Τι ωραία να ζούμε σε αυτή την εποχή. Και ένα σχόλιο ακόμα, γιατί μου το γράφει και ο Θανάσης εδώ και δεν μπορώ να τον αγνοήσω. Πες κάτι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Νομίζω είπα κάτι τις προάλλες, να το επαναλάβω για σένα, για την συνεχόμενη παρουσίαση 6 Μουντιάλ και το κλάμα του Ρονάλντο. Φυσικά, μέρος μιας μεγάλης ιστορίας, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, μέρος της ιστορίας και μέρος της ηλικίας μας, θα το ξαναπώ. Ευγνώμονες που ζήσαμε αυτή την εποχή. Κάποιοι λέγανε για τον Πελέ, τον Μαραντόνα σε μια άλλη εποχή. Σίγουρα ο Μέση δεν είναι Μαραντόνα. Σίγουρα εγκαθίδρυσαν το ποδόσφαιρο στην υψηλή συνείδηση όλου του κόσμου αυτές τις προσωπικότητες, οι τόσο παλιές. Ο Ιουσέμπιο, ο Μαραντόνα, ο Πελέ. Αλλά είμαστε ευγνώμονες που ζήσαμε αυτή την εποχή. Και όχι μόνο. Και στο τένις που μας αρέσει, στην εποχή του Φέντερερ, του Τζόκοβιτς και την σκυτάλη παίρνουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες ούτως ή άλλως. Αλλά αυτή η πνευματική κατάσταση είναι χαλιβδομένη σε τέτοιο σημείο, δηλαδή σαν να είναι κατάνα το μυαλό του Τζόκοβιτς. Αυτό έβλεπα εχθές. Και δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν. Δείτε και λίγο τένις. Και όσοι ενδιαφέρεστε για το τένις γενικά, βρείτε και τις ομάδες που έχουμε εδώ στα Λιβέρι. Θα σας βοηθήσει να αναπτυχθείτε και εσείς λίγο πνευματικά μέσα από την άσκηση. 10 και 18 πρώτα λεπτά και πρέπει να πάω και στα των περιφερειών. Έχω στοιχεία εδώ για το ΕΣΠΑ. Στοιχεία με βάση τα στοιχεία μάλλον που είπε και ο Φάνης Πανός στην αρχή του Ιουλίου. Στοιχεία που βλέπω και από άλλες περιφέρειες για το πώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το κάθε ευρώ στα προγράμματα που τρέχουν. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα σας υπενθυμίσω φυσικά και την κλήρωση. Έρχονται αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε ότι η ζεύξη είναι στα περίπτερα για όσους δεν την έχετε πάρει. Και σε λίγο θα πρέπει να σκέφτεστε ότι την επόμενη Τρίτη που έχετε το δεύτερο τεύχος, νωρίς-νωρίς, πουρνό-πουρνό, να την προμηθευτείτε, διότι βλέπετε ότι εξαντλείται. Και ό,τι εξαντλείται δεν επανακυκλοφορεί. Επίσης, σας δίνω και μια ιστορική προέκταση. Πάρτε το νούμερο 1 τεύχος της ζεύξης και πουλήστε το στο eBay μετά από χρόνια. Θα έχει κάποια αξία. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω. Και πού να σας πάω? Θα σας πάω ένα γευστικό ταξίδι ευθύς αμέσως.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λίγα μόλις λεπτά πριν από τις 10.30 να πάω στο YouTube στο φίλο μου το μαχητή, ο οποίος έχει πολύ δίκιο. Εκ παραδρομής λέω ότι είπα για τον τελευταίο αγώνα στη φάση των 16, φίλε μαχητή, όντως ολοκληρώθηκε, η Ελβετία έχει περάσει, έχεις δίκιο, και παίζει με την Αργεντινή και είναι το τελευταίο παιχνίδι που περιμέναμε και έγινε. Ελβετή και Αργεντίνη λοιπόν στο τελευταίο ζευγάρι για την πρώιμη τελική φάση. Τι μας γράφει εδώ επίσης, μεγάλος μαχαιρίτσας για το τραγούδι που ακούσαμε, που δεν ήταν μόνο μαχαιρίτσας, μέσα ήταν και ο Ζουγανέλης, το «Έλας ηρώων χώρα». Για την εφημερίδα, χρειαζόμασταν αυτή την εφημερίδα, ευχόμαστε να πάει τέλεια, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πράγματι έχουμε ένα πολύ ωραίο μουντιάλ μας, λέει ο μαχητής, με πολλές συγκινήσεις και πολλούς διαφορετικούς ήρωες που αξίζει να βλέπει συνεχώς. Και η μόνη παραφωνία, οι επεμβάσεις Τραμπ, αλλά στο αφήσουμε αυτό στην άκρη, δεν μπορεί να μαυρώσει τίποτα από τα παραπάνω, λέει εδώ ο μαχητής, εδώ στο σύνολο της θεματολογίας εκπομπής. Σε τον ευχαριστούμε βεβαίως για την παρέμβαση και δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, θα μου το πει τώρα η Άννα, οδεύοντας προς στο τέλος εκπομπής, να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ γύρω-γύρω, γιατί έχουμε ένα-δύο θεματάκια που χρειάζονται την προσοχή. Θα μιλήσουμε λίγο για έργα, γιατί είδαμε από την Χαλκίδα την παρουσίαση που έκανε ο Φάνης Πανός για την 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος ΤΕΡΕΑ Ελλάδα 2001-2027. Έγινε στην αρχή αυτού του μήνα αυτή η τοποθέτηση, αυτή η παρουσίαση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αυτού, του ΤΕΡΕΑ 21-27, με την ενεργοποίηση διαθέσιμων πόρων για την εξειδίκευση του συνολικού προϋπολογισμού, που όπως είπε ο Περιφερειάρχης φτάνει στο 98%. 94 ήταν το προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω αν πήραμε ακόμα 4 μονάδες πάνω ή αν είναι μια στρογγυλοποίηση για τις προσκλήσεις ύψους 373 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το 87,5% του συνολικού προγράμματος, και ότι ο στόχος ουσιαστικά του Περιφερειάρχη και όλης της Περιφέρειας είναι να μην χαθεί κανένα ευρώ από έργα που μπορούν να γίνουν, που έχουν ενταχθεί και άλλα, όπως επίσης τα αντιπλημμυρικά και άλλα. Εξοπλισμός που αφορούν τους δομείς υγείας και άλλες χωρικές επεμβάσεις και επενδύσεις. Αυτές οι σημαντικές προκλήσεις, να μην χάθει κανένα ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουν λίγο στο μυαλό μας, τα αντιλαμβανόμαστε και λίγο διαφορετικά, γιατί όλα αυτά τα νούμερα ακούγονται σαν νούμερα και δύσκολο είναι να τα ταυτίσει ο πολίτης με την πραγματικότητα εκεί έξω. Και ότι η επιτάχυνση των ρυθμών για να προλάβουμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ είναι ένα σύνολο μιας στρατηγικής, αλλά συχνά το ακούμε όχι μόνο για αυτά τα έργα, το ακούμε και για το ΕΣΠΑ, το ακούμε και για άλλα προγράμματα και τα έργα που τρέχουν, όπως ας πούμε τα έργα που σας λέω που γίνονται εδώ σχετικά με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, παρεμβάσεις, υπογειοποιήσεις. Να σας πω παράλληλα ότι βλέπω ότι ξανακλίνει η Βενιζέλου για 20 μέρες για να περάσουν τα καλώδια του υπογείου δικτύου. Και αναρωτιέται ο κόσμος εδώ γιατί αυτό δεν συνέβη μαζί ταυτόχρονα με τα έργα της ανάπλασης, και είναι μια εύλογη ερώτηση αυτή. Βεβαίως είμαστε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι δεν υπάρχει μια απόκληση επικοινωνίας και συντονισμού για τις δουλειές αυτές, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η έντονη βλάβη που είχαμε στο κεντρικότερο εκεί σημείο στην Καλκίδα με την ίδρυυση την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε τι συνέβη εκεί, μεγάλη ταλαιπωρία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε δαπανηρές αναπλάσεις, λένε οι κάτοικοι, χωρίς να έχουμε λύσει πρώτα το στάδιο των υποδομών, και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει. Παράλληλα βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία διαφάνειας, στοιχεία σύμπραξης, αλλά και γιατί μάλλον σε αυτή τη συζήτηση μπαίνουν και τα άλλα θέματα περιβαλλοντικά, όπως τα δέντρα που κόπηκαν και ούτως ή άλλως, είναι ένα θέμα, αλλά. Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαψης, το ΕΣΠΑ, τα έργα ανάπλασης, ότι είδαμε τώρα τελευταία σε πολλούς δήμους να γίνονται πράγματα από μπουκωμένα έργα, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τρέχουμε να προλάβουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους. Οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν. Σε αυτό όμως υπάρχει και μια ακόμα διάσταση. Και η διάσταση αυτή ταιριάζει απόλυτα με αυτό που μας έγραψε εδώ πέρα ο φίλος μας ο Θανάσης, ότι σε λίγο θα πάμε στα συσίτια στην εκκλησία, λέει, και η Νέα Δημοκρατία έχει 30%. Πώς γίνεται αυτό, Κωνσταντίνε, ρωτάει εμένα τώρα ο Θανάσης, να το απαντήσω. Τι να απαντήσω στον αγαπητό ακροατή για τις δημοσκοπήσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θέλω να πάω σε μια άλλη διάσταση σε αυτές τις ανακοινώσεις για έργα και χρήματα κλπ. Γιατί για το μέσο πολίτη. Αυτοί οι δείκτες εδώ που παρουσίασε και ο Φάνης Πανός, αυτά που βλέπουμε
να διακινούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κάλυψη των έργων ανάκαμψης. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο έργο, έτσι, ένα πολύ ωραίο άρθρο εδώ του Δημήτρη Κουλιώνη στη Ζεύξη. Για αυτούς που δεν το έχουν διαβάσει, η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, προκλήσεις και κίνδυνοι της επιβράδυνσης, είναι στη σελίδα 20 της Ζεύξης, για το πώς ο μεγάλος ασθενής παραμένουν οι επενδύσεις στη χώρα μας τελικά, όσο και αν μας λένε ότι τρέχουν προγράμματα, αλλά και το πώς επιβραδύνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης. Και για το 2026 που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία ουσιαστικά χάνει το μεγαλύτερο boost που έχει, τη μεγαλύτερη δυναμική που έχει το τελευταίο διάστημα, ως πηγή χρηματοδότησης, την οποία εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία. Και για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι έμεινε, πρέπει να πάμε εκτός από τον παραγωγικό ιστό και στις μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο στις υπηρεσίες, είναι και στη μεταποίηση, στη τεχνολογία, στην καινοτομία και σε όλα εκείνα που θα βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον και φυσικά το εργασιακό. Οπότε, όλες αυτές οι ανακοινώσεις που βλέπουμε για προγράμματα, για έργα υποδομών, για έργα που αφορούν την υγεία, για έργα που αφορούν τους δρόμους κλπ., για παρεμβάσεις δηλαδή, υπάρχει διάσταση ότι για τον πολίτη όλες αυτές οι προκλήσεις είναι δηλώσεις και εξαγγελίες. Και πολλές φορές δεν μεταφράζονται και δεν περνούν στην καθημερινότητά του. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η απόκληση από την οικονομία που βλέπουν στα εξελόφυλλα με την οικονομία που βιώνουν στην καθημερινότητά σου και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου. Τα διαβάζουμε εδώ για τα νοσοκομεία, ας πούμε, σε αυτή την... στην 1η Ιουλίου, σε αυτήν την συνεδρίαση που έγινε για τις σημαντικές παρεμβάσεις εδώ για ασθενοφόρα, για εξοπλισμούς, αναβάθμιση λέει εδώ του νοσοκομείου της Άμφισσας ο Φάνης Πανός. Με τη Χαλκίδα δεν μας έχει απαντήσει κανείς εδώ από ακόμα. Αναρωτιόμαστε τι γίνεται με τις οχλήσεις των γιατρών για την υποστελέχωση και αν αυτό συνδέεται λίγο με την άσκηση πίεσης που πρέπει να κάνουν οι περιφέρειες στην κεντρική κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο πάρε αυτά τα λεφτά διαχειριστά, είναι και το πολιτικό σκέλος. Επομένως, τι γίνεται περισσότερο αντιληπτό? Ποια είναι η αίσθηση των πολιτών? Η αίσθηση είναι ότι τα προγράμματα γίνονται περισσότερο αντιληπτά από δήμους, τεχνικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται μεγάλα επενδυτικά έργα. Σε ό,τι αφορά τα έργα επενδύσεων που αφορούν τρίτους, είναι πολύ μεγάλες εταιρείες που τα παίρνουν και το όφελος στην καθημερινή ζωή δεν περνάει όπως θα έπρεπε στον πολίτη. Και επίσης υπάρχει ένας ακόμα προβληματισμός και το λέω επικοινωνιακά αυτό με αγάπη, ότι το να μην χάθει κανένα ευρώ στην εποχή των οπεκεπετζίδων, στην εποχή όλων αυτών των δυσμενών συνθήκων, των σκανδάλων και της οικονομίας των βουλευτών που πλουτίζουν και των πολιτευτών που βρίσκονται γύρω από την πέτσα του γάλατος και τρώνε μερικά κουτάλια, οι πολίτες ακούν τη φράση και δεν σκέφτονται ότι πρόκειται να χαθούν κοινοτικοί πόροι, ότι το να μην χαθεί κανένα ευρώ, το λέω ξαναλέω και στον Φάνη Σπανό και στο επιτελείο του, το να μην χαθεί κανένα ευρώ πολλές φορές σε αυτή την εποχή ακούγεται και στο κλίμα της δυσπιστίας, ότι αυτές οι υποθέσεις κακοδιαχείρισης σκανδάλων μπορεί να περνάνε πολύ βαθιά, να φτάνουν μέχρι κάτω για το που τελικά καταλήγουν τα χρήματα, αν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις και αν όλα αυτά τα χρήματα έχουν αντιστάθμιση στην εικόνα που βλέπει ο πολίτης και αν όλα αυτά τα χρήματα καταλήγουν σε μια δικασία λογοδοσίας, διαφάνειας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις, τις μεταφέρουμε και εμείς όταν βλέπουμε τέτοιες ανακοινώσεις, γιατί είναι ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο πλέον στην χώρα μας.

Είναι και 35 λεπτά και μετά από τα περιφερειακά θα πάμε σε μουσική και θα επιστρέψω αφού ακούσετε και το με ποιο τρόπο μπορείτε να ζήσετε υγιεινά στο πολύ ωραίο μας μονόλεπτο για να πάμε σιγά σιγά και για την αποφώνηση. Με ρωτάει εδώ πέρα ο Πέτρος για την εφημερίδα, λεπτομέρειες τεχνικές για το πώς πήραμε την απόβαση, τι κάναμε κλπ. Λοιπόν, στο editorial εδώ του υποφαινόμενου, για να μιλάω για τον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο γιατί είναι λίγο σχιζοφρένεια, μπορείτε να διαβάσετε τους λόγους και το τι σημαίνει ζεύξη και γιατί και γιατί και γιατί, όπου τη βρείτε, γιατί σε λίγο δεν θα μπορέσετε να τη βρείτε και μη μου τη ζητάτε, πρέπει να τη βρείτε. Ζούμε υγιεινά λοιπόν, μουσική, ζεύξη και επιστροφή για να πάμε σιγά σιγά. Μαζευτούμε και να υπενθυμίσουμε και το τι πρόκειται και το τι παίζει στην πόλη μας στις μέρες που έρχονται και ειδικά το πρόσεχε Σάββατο Κύριακο.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο 102 και 2. Είμαστε λίγο πριν την αποφώνηση και για τη σημερινή μας ημέρα, για τη σημερινή Τετάρτη 8 Ιουλίου, σε αυτήν την εκπομπή που ξεκινήσαμε πάλι από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και πίσω με όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα και μέσα από την αλτική ματιά του είμαστε στον αέρα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι δεν προλάβουμε θα το πάρει σίγουρα και θα σας απαντήσει εγκαρδίωση Άννα Ευαγγελίου, η οποία σε ένα τέταρτο από τώρα αναλαμβάνει μικρόφωνο για το μουσικό ξυπνητήρι. Και φυσικά στις 3 θα έρθει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη για να πάρει τη σκητάλη της ενημέρωσης στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που δεν ολοκληρώνεται ούτε στις 5 με την ολοκλήρωση του ημέρα σε εξέλιξη, αλλά στις 9 το βράδυ έχουμε 7 με 9. Στις 9 λοιπόν εμείς βάζουμε μουσικές πολλές για σας και για το βράδυ σας, αλλά πριν από αυτό στις 7 θα είναι εδώ η σπουδαία Ελισάβετ Πετρίδου, η οποία εκτός από όλα τα υπόλοιπα με τις μουσικές της μας δείχνει και το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας. Σύμβουλος έκδοσης και στην ζεύξη βεβαίως η Ελισάβετ και με πολλή δουλειά από πίσω. Επομένως σήμερα θα απολαύσουμε το εκτός συχνότητας από τις παραλίες, από όπου με το τραντιστοράκι μας ή με το κινητό μας, παράλληλα με ό,τι κάνουμε, χαλαρώνοντας, διαβάζοντας, βλέποντας τη θάλασσα, κολυμπώντας, θα μπορούμε να παρακολουθούμε και την καλή μουσική που έρχεται πάντα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μουσική που δεν θα την βρείτε αλλού, εκεί στον εκοφαντικό θόρυβο της εποχής. Όπως επίσης δεν θα βρείτε σε καμία περίπτωση και αυτά τα οποία έρχονται και πρέπει να τα σημειώσετε στο ημερολόγιό σας για το Σαββατοκύριακο αυτό. Σάββατο 11 και 12 Ιουλίου, αυτό το Σαββατοκύριακο. Στον προαύλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου Αλιβερίου, πολιούχου φυσικά της πόλεως του Αλιβερίου, έχουμε τα Γεωργίτικα 2026, εκδήλωση αφιερωμένη στα 160 χρόνια από τα εγγένεια του Αγίου Γεωργίου, της Εκκλησίας, χοροδιακά, παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή χορή και ζωντανή μουσική. Για το πνευματικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου με την πληθώρα των εκδηλώσεων θα είμαστε εκεί. Εγώ θα έχω και την χαρά και την τιμή να παρουσιάζω αυτές τις δύο μέρες τις εκδηλώσεις στα Γεωργίτικα, σε μια εκδήλωση που έγινε θεσμός και κάθε καλοκαίρι σπέβδουμε σε αυτόν τον πραγματικά χώρο, πνευματικό χώρο, στο προάβλιο του Αγίου Γεωργίου σε πολύ ωραίες καλοκαιρινές βραδιές με πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό μάτι και σύνδεση με ένα παρελθόν που δεν χάνεται, ίσα-ίσα εξελίσσεται και ειδικά φέτος με τα 160 χρόνια για τα εγγένεια του ναού, από τα εγγένεια του ναού. Συμβρεθείτε στον παλιό Δημοβίστου, στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων. Δεν ξεχνάτε σε καμία των περιπτώσεων να παρακολουθήσετε. Έχετε ένα πλήρες πρόγραμμα από την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30 στο Αργυρό, στην πλατεία του Αργυρού, έως και την Κυριακή το βράδυ στην πλατεία Κριεζών. Μια σύμπραξη συλλόγων σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Δυστείων. Παρασκευή στο Αργυρό, Σάββατο πρωί στις Πετριές στην Κατοβρύση, Σάββατο βράδυ στα Κόσκινα, Κυριακή μεσημέρι στο Πάνω χωριό του Δίστου και την Κυριακή το βράδυ στα Κριεζά στην πλατεία Δημαρχείου. Για τους συλλόγους που βρίσκονται λοιπόν κοντά μας και είναι διοργανωτές μαζί με το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, φυσικά Συλλόγοι Κριεζών, Νίκος Κριεζώτης, Αργυρού, Κοσκίνων, Πετριών, Πλάτανος, Δίστου και Κοινότητα Ζαράκων, μαζί με τα χοροδιακά συγκροτήματα, τους καλεσμένους φίλους μας εδώ, συμπολίτες από την Κίμη, τις Αξάνεμες και φυσικά τους φίλους μας από τις Ερυθρές, το Κριεκού και Χορευτική Σύλλογη, σε μια σύμπραξη που εκτός από το πολιτιστικό περιβάλλον των παραδοσιακών χωρών και της μουσικής έχει και μια ακόμα αξία, την αξία του να γνωρίσουμε πώς ζούσαν παλαιότεροι, το θέρος, πώς φτάσαμε στην οινολογία, στην περιοχή του Δίστου και γενικώς πολλά πράγματα που μας συνδέουν με το παρελθόν. Αν και αν αυτό το παρελθόν είναι εκεί και μας τυπάει την πόρτα, επίσης στις 11 Ιουλίου ανοίγει μια άλλη πόρτα του Μουσείου Τέχνης Κατερίνας Περήφανου στους Αγίους Αποστόλους, που όσοι δεν έχετε πάει, κακώς δεν το έχετε κάνει αυτό, γιατί γνωρίζω ότι πηγαίνετε σε αυτό το χωριό, παραφερίζετε, κάνετε τον μπανάκι σας στη σπέλα, παίζουν τα παιδάκια σας ενώ εσείς πίνετε την πύρα σας και κάνετε την πολύ ωραία βόλτα εκεί
στις μεγάλες στράτες που μας φέρνουν και διοχετεύουν ψάρια παντού. Συναντάνε και κανένα Τούρκο στο δρόμο, ας τα ακούν αυτά οι πολιτικοί που τους άνοιξαν τις πόρτες εκείνες. Αλλά τώρα μιλάω για τέχνη και μη μου την τέχνη τάρατε. Οι σκέψεις για τέτοιες πατριωτικές τάσεις. Θα σας πω λοιπόν ότι το Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανος 7.30 το Σάββατο ανοίγει τις πύλες για την Art Genesis, φορέα τέχνης και πολιτισμού που δημιουργεί την ομαδική έκθεση Παλήριες Χρωμάτων, και θα είναι κοντά μας και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί στις 13. Μπορείτε να παρακολουθείτε λοιπόν. Τα εγγένεια είναι αυτή την Παρασκευή σε 7.30 το βράδυ του Μουσείου Τέχνης Κατερίνας Περήφανο και αυτής της έκθεσης. Επιμέλεια του Σπύρου Κατσίκη και της Μαργαρίτας Δονικιάν, Παλήριες Χρωμάτων, μια σημαντική εκδήλωση που χτίζεται για να μας μάθει και να μας δείξει την ένταση και την κίνηση της συνεχής μεταμόρφωσης, της απόχρωσης που αποτελεί τον άξονα γύρω από τον οποίο αυτή η έκθεση φιλοδοξεί, να μας δείξει ότι ο παλμός της τέχνης τυπάει στην Εύβοια. Θα είναι εκεί ο κύριος Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος θα λάβει το λόγο, αρμόδιος για τα πολιτικά θέματα του Υπουργείου Παιδείας, και φυσικά η Κατερίνα Περήφανου θα απαγγείλει στίχους του Σταύρου Τζόρτζου. Επομένως, όσοι βρεθείτε εκεί, σημειώστε το για να το ζήσετε. Αυτά συμβαίνουν συν της άλλης. Επίσης, το Σάββατο, ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίμης έχει σχεδιάσει μια ξεχωριστή μουσικο αφηγηματική βραδιά, τραγούδια και παραλογές για την Κίμη. Ο Βασίλης Διακάκης παρουσιάζει ποίηματα και τραγούδια που έγραψε με παραδοσιακό ύφος, εμπνευσμένα από την Κίμη και την ευρύτερη περιοχή, ενώ την αφήγηση πλαισιώνουν ο ίδιος ο Νίκος Μπανταγιώτης. Μια εκδήλωση αφιερωμένη λοιπόν στην τοπική παράδοση επίσης, και αυτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που αλλού στον πανέμορφο προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, αυτός και αν είναι ενεργειακός χώρος. Σάββατο 11 Ιουλίου και αυτή η εκδήλωση για αυτούς που είναι στην Κίμη, τους φίλους μας και παραθερίζουν εκεί. Πρόγραμμα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κίμης λοιπόν, ώρα έναρξης στις 9, παραλογές για την Κίμη, τραγούδια με τον Βασίλη Διακάκη. Μέρος των εκδηλώσεων αυτών φυσικά μπορείτε να τις ξαναδείτε και να τις διαβάσετε και στην σελίδα των πολιτικών στη ΖΕΒΞΗ, που κυκλοφορεί στο πρώτο τεύχος, το πρώτο και ιστορικό τεύχος της νέας εβδομαδίας εφημερίδας της Εύβοιας.

0: Και εμείς κάπως έτσι θα πούμε αντίο σήμερα σε αυτήν την εκπομπή που έχω την εντύπωση ότι είμαι σίγουρος ότι όσοι δεν την ακούσατε έχετε εξασφαλίσει το μέλλον, γιατί εμείς εδώ τι κάνουμε, δουλεύουμε για να είναι on demand όλα μας τα προγράμματα. Δεν τα καταγράφουμε μόνο στην εφημερίδα μας, δεν τα καταγράφουμε μόνο στις ανακοινώσεις μας και στην αρθρογραφία μας στο radioaliveria1.gr, το site μας, στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε ανά πάσα ώρα και στιγμή on demand εκπομπές, όπως και αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ξανακούσετε ανά πάσα ώρα και στιγμή και το ηχητικό και τη σύνοψη να διαβάσετε. Όπως επίσης στο radioaliveria1.gr μπορείτε να βρείτε άρθρα από τους δημοσιογράφους και τους παραγωγούς του σταθμού μας και όλες φυσικά τις εκπομπές. Και στο zevxipress.gr, στο site της εφημερίδας Zevxi, μπορείτε να μας στέλνετε τα στοιχεία σας και να μπαίνετε σε μια μεγάλη λίστα που θα δημιουργήσουμε για να μπορούμε αργότερα κάποιος από εσάς, αν το θελήσετε και εσείς βεβαίως, να είστε συνδρομητές στην εφημερίδα και να αντιλαμβάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς να κοπιάζετε και χωρίς να αγωνιάτε, εάν θα τη βρείτε. Επειδή αυτή την περίοδο ξέρω ότι υπάρχει αγωνία και ξέρω στο αλιβέρι σημείο πώλησης που εχθές το απόγευμα τελείωσε η Zevxi. Σε λίγο θα τελειώσουν και τα υπόλοιπα, όπως με ενημερώνουν φίλοι και από την Αμάρινθο και από τα νοτιότερα του νησιού μας και από την πρωτεύουσά μας. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε στείλει αρκετές, αλλά πάνω απ' όλα σας ευχαριστούμε γιατί έχετε αγκαλιάσει το εγχείρημα με έναν μοναδικό τρόπο. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και όπως πάντα ήταν το «Είμαστε στον αέρα». Το πρωινό μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης που υπάρχει δυνατά σφαγηράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στο 102 και 2 μεγάκυκλου στον FM, στο Radio Alivery 1 φυσικά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στους προκόπηδες που σήμερα γιορτάζουν. Πάρα πολλά χαιρετίσματα και να τους δώσετε αγάπη σήμερα όπου τους βρείτε. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, μια πολύ όμορφη απογευματινή σιέστα με μουσικές εδώ και τους παραγωγούς μας και φυσικά ένα πολύ όμορφο βράδυ Τετάρτης. Είμαστε στον Ιούλιο, πρέπει να δούμε πιο φωτεινά τα πράγματα και φυσικά Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος πάλι αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και στο υπανακούει. Σας χαιρετώ.
1: Radio Alivery 1.

0: Δωμάτιο FM.
1: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφη Κραφ κέρδισε τον 6ο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας συρνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλα τα διαδικτυακά μέσα που μπορείτε να ακούσετε το Ράδιο Λιβέρι 1 καθαρά και δυνατά. Και μέσα από το site παιδιά του σταθμού μας, radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου κάθε πρωί να σας λέει όμορφες γλυκές καλημέρες, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη εκπομπές που λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι από όπου και να μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο είτε από το ίντερνετ, μην ξεχνάτε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται, δεν ξεχνάμε ότι προμηθευόμαστε όσοι δεν προλάβαμε χθες. Εντάξει, το καταλαβαίνω, έχουμε και δουλειές. Okay. Όσοι δεν προλάβατε λοιπόν το τεύχος της ζεύξης, το πρώτο μας τεύχος, τρέξτε γρήγορα, σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια, τρέξτε στο περίπτερο, τρέξτε σε όλα τα μαγαζιά που πουλάνε εφημερίδες για να βρείτε το πρώτο τεύχος της ζεύξης μας κάθε Τρίτη.

ξέρετε που να απευθυνθείτε. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τα νέα μας, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να μου στείλετε τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες από τον πρωινό σας καφέ ή να μου στείλετε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Είμαι εδώ, παιδιά μου, σε αυτό το υπέροχο διωράκι μας, φυσικά 11 με 1, εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια να σας καλημερίσω κι εγώ και φυσικά έρχομαι.

Τι υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, Νίνο, καλημέρα και αφήνουμε από Μαρίνα Σπανού δύο υπέροχα έτσι και ζωντανά τραγουδάκια να σας καλημερίσουμε. Άμα δεν έχετε φτιάξει το καφέ σας, φτιάξτε το καφεδάκι σας, έχω θέμα με καφέ σήμερα, ναι. Με ένα viral trend στο TikTok που μου στείλανε, είχα και εγώ TikTok κάποια στιγμή. Ναι, είχα και εγώ TikTok η αλήθεια είναι, αλλά όταν άλλαξα τηλέφωνο έχασα τον κωδικό, οπότε πλέον δεν μπαίνω. Πρέπει, ναι, το ξέρω, να ξαναμπω στο προφίλ μου, να αρχίζω να ανεβάζω έτσι περιεχόμενο και από εδώ κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αλλά πρώτα, πάμε παιδιά μου να δούμε αυτό το viral trend που έχει βγει στο TikTok με κάτι βόμβες καφέ, βόμβες εσπρέσο, συγγνώμη, το οποίο παιδιά μου γίνεται συνέχεια viral. Όσο θυμάστε, σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τα είδη καφέ που υπάρχουν και σας είχα πει ότι έχει βγει ένας εσπρέσο με τόνικ. Ναι, οκ, πολλοί τον προτιμούν όμως παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχει βγει εδώ πέρα ένα viral trend με βόμβες εσπρέσο, όπου είναι η νέα τάση που κυριαρχεί στο ίντερνετ με χιλιάδες βίντεο να παρουσιάζουν μια διαφορετική έκδοση του αγαπημένου μας καφέ. Πρόκειται για ένα ρόφημα που συνδυάζει διπλό εσπρεσάκι με tonic water, πάγο, λεμόνι ή lime και σε αρκετές περιπτώσεις μια μικρή ποσότητα λατιού. Καλέ, τι είναι ο εσπρέσο? Να έχει και αλάτι τεκίλα? Τεκίλα sunrise το κάνανε το εσπρεσάκι. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αν είναι ωραίο αυτό, αλλά τι να πω. Ο εσπρέσο προστίθεται αργά πάνω από το tonic, δημιουργώντας δύο διακριτές στρώσεις, στοιχείο που έχει συμβάλει στη μεγάλη διάδοση του ροφήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι να σας πω, η συνταγή αυτή βασίζεται στο συνδυασμό γεύσεων στην πικράδα του εσπρέσο που συναντά το ανθρακικό της σόδας και τη γεύση από τα εσπεριδοειδή που προσθέτουν οξύτητα και φρεσκάδα. Ναι. Τώρα εγώ τι να σας πω, άμα έχετε δοκιμάσει, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου στο Viber στο 697-25-32-700 τις απόψεις σας για αυτό το espresso tonic, να το πω. Και πάμε να ακούσουμε ήλιους και θάλασσες από Τάμτα, μιας και είπε έτσι για φρεσκάδα, έτσι τόνωση και αυτά. Πάμε και εμείς να θυμηθούμε ότι είναι καλοκαίρι.

Ήλιος και θάλασσες ακούσαμε από την άκρος καλοκαιρινή Τάμπτα. Και πάμε να δούμε. Εδώ πέρα λέει ότι στις Espresso Bombs, το χείλος του ποτηριού, βάζουν και λίγο αλάτι. Παιδιά, το αλάτι δεν πάει με το καφέ. Σας παρακαλώ τώρα. Μια φορά που έβαλα εγώ κατά λάθος. Εγώ το έκανα κατά λάθος. Άλλοι μου το κάνανε εμένα επίτηδες να μου βάλουν αλάτι στο καφέ. Την Πρωταπριλιά, πάρα πολύ ωραία. Πέρασα, ναι. Λοιπόν, όταν είχα βάλει εγώ κατά λάθος ζάχαρη, αλάτι αντί για ζάχαρη στον καφέ της μαμάς μου, μετά με κυνήγαγε με την παντόφλα. Παιδιά, δεν ταιριάζει ο καφές με το αλάτι, αν και η αλήθεια είναι ότι ξυπνάς. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό το αλάτι στο καφέ για να ξυπνήσεις. Εγώ εντωμεταξύ περιμένω και το δεύτερο καφεδάκι μου. Ναι. Ξέρετε ότι είμαι λάτρης του καφέ και ένας μόνο καφές σε μένα δεν μου φτάνει. Ελπίζω μόνο να μην μου βάλουν αλάτι. Ή να μην μου φέρουν κανένα εσπρέσο μπομπ εδώ πέρα, διότι δεν. Όχι, παιδιά. Όχι. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες περίεργοι καφέδες εκεί έξω, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές του κλασικού φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Έχουμε δει ακόμα και καφέ με τυρί. Λοιπόν, αλλά τι να σας πω. Οκ, το ακούω. Τα βίντεο που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές δείχνουν και την προετοιμασία αυτών των εσπρέσο bombs σε διάφανα ποτήρια, όπου η αντίθεση στο σκούρο χρώμα του εσπρέσο και το διάφανο tonic, εντάξει, έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αλλά τι να σας πω, εδώ πέρα αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστηρίζουν ότι το ρόφημα προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση δροσιάς ή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κόπωσης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Βέβαια, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Τι να σας πω τώρα, εγώ αλκοόλ δεν πολύ πίνω, αλλά αν σας βοηθάει, οκ, μέσα. Το δέχομαι. Άμα χορεύατε δηλαδή ξέφρανοι όλο το βράδυ και ήπιατε λίγο ένα ποτηράκι παραπάνω, μπορεί και να σας βοηθήσει το εσπρέσο με το tonic. Τι να σας πω. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Το tonic water είναι ουσιαστικά σόδα. Η σόδα βοηθάει στη χώνεψη. Αυτό το εσπρέσο bomb μπορείς να το πιεις και μετά από το φαγητό αν έχεις φάει πολύ. Και μιας και είπα για χορό, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη «Χορεύω», να προετοιμαζόμαστε και για τους χορούς στα Γεωργιέτικα πάνω και να προετοιμαζόμαστε γενικά και για τα πανηγύρια που μας έρχονται, διότι έχουμε και full τριήμερο να τα λέμε και αυτά, και έρχομαι.

Χορεύω ακούσαμε από τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι μας λέει, ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε, λέει, το espresso bomb, ναι, με το coffee bomb. Το coffee bomb τώρα τι είναι? Είναι κάτι σφαίρες σοκολάτας, δεν λιώνουνε, τέλος πάντων, που περιέχουν στιγμιαίο καφέ ή εσπρέσο σε σκόνη και λιώνουν, όταν προσθεθεί ζεστό γάλα ή νερό. Είναι και αυτό ένα πολύ viral trend, ήτανε, τώρα είναι το espresso bomb. Είναι δύο διαφορετικές τάσεις που εμφανίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περίοδους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά χρησιμοποιούν παρόμοια ονομασία. Η πιο δημοφιλής έκδοση περιλαμβάνει το διπλό εσπρεσάκι, το tonic water, το πάγο, μία φέτα λεμόνι και λίγο θαλασσινό αλάτι. Θέλει θαλασσινό αλάτι, μετά αλλά δεν δουλεύει. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, ο εσπρέσο... έτσι πάνω από το tonic μπαίνει ώστε να δημιουργηθούν εντυπωσιακές τρώσεις, κάτι που εξηγεί και μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στα βίντεο. Τώρα τι να σας πω, άμα το δοκιμάσετε αυτό το espresso tonic bomb, όπως θέλετε πείτε το, πείτε μου και εμένα αν όντως έχει αυτή την αίσθηση φρεσκάδας. Που εντάξει, τι είναι, καζολίνη είναι, αυτό που δίνει φρεσκάδα στα ρούχα? Όχι, παιδιά μου, λένε ότι σας δίνει έτσι μία φρεσκάδα, οπότε μερικοί λένε ότι είναι το καλύτερο κοκτέιλ σε εισαγωγικά για την παραλία. Τώρα εγώ τι να σας πω. Εγώ θα σας πω ότι θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, θα γυρίσουμε με ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά, αγάπες μου, εννοείται ότι επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

αλήθεια τώρα, ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου, ακούσαμε και Αιγαίο από Άννα Βύση, δύο αγαπημένα μας τραγούδια, και τώρα θέλω να σας πάω κάπου αλλού. Έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές έτσι, για ιδιωματισμούς, για το τι θες και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, για το βρέχει καρεκλοπόδαρα που στα αγγλικά μάλλον θα μεταφραζότανε «It is raining chair legs». Ανταυτού λένε «It's raining cats and dogs», που εγώ δεν έχω δει ποτέ γατιά και σκυλιά να πέφτουν από τον ουρανό, εκτός βέβαια από μία περίπτωση που είχε γεννήσει η γάτα μας πάνω στη σκεπή και έβρεχε γατάκια και εγώ έτρεχα με μία απόχη να τα πιάνω. Ήμουνα πολύ μικρή, αλλά τουλάχιστον έσωσα τα γατάκια, εντάξει. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και η γιαγιά μου, η οποία ήταν εκεί. Ναι, πολύ έξυπνη γάτα αυτή. Πόσο χρονών ήμουν εγώ δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πάρα πολύ μικρή βέβαια, το θυμάμαι έτσι αμύδρα, να τρέχω με την απόχη να μαζεύω γατιά. Τέλος πάντων, έχω βρει εδώ πέρα μερικούς ιδιωματισμούς, διότι κάθε γλώσσα του κόσμου έχει και τις δικές της ιδιομορφίες, τις δικές της μοναδικές εκφράσεις. Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε το «καλό στα μάτια μου τα δυο», «welcome my two eyes», δεν βγάζει κανένα νόημα σε άλλες χώρες, ή «η ερώτηση με δουλεύεις», «are you working me», ναι, τέλος πάντων. Για κάποιον που τα ελληνικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα, αυτές οι εκφράσεις μπορεί να τον μπερδεύουν ή ακόμα και να του φαίνονται αστείες. Αλλά είναι μοναδικές εκφράσεις, ονομάζονται ιδιωματισμοί και η ομορφιά τους κρύβεται στο ότι μπορεί να αλλάζουν σημασία ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο, τη κουλτούρα. Οπότε, εδώ, εγώ έφτιαξα μία λίστα με τους πιο περίεργους ιδιωματισμούς σε άλλες χώρες, όχι στη δική μας τώρα, με κάποιους ιδιωματισμούς που λένε σε άλλες χώρες και το πώς θα μπορούσαν να λέγονται στην Ελλάδα, παιδιά μας. Θα το αντιστρέψω τώρα. Διότι στις άλλες εκπομπές λέγαμε πώς λέγονται οι δικοί μας ιδιωματισμοί σε άλλες χώρες. Πάμε εδώ πέρα να δούμε, πάμε μία βόλτα στην Αγγλία. Το λένε εκεί πέρα «beat around the bush». Κυριολεκτική μετάφραση, χτυπάει γύρω από τους θάμνους. Ναι. Στα αγγλικά, η έκφραση αυτή σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι ευθύς στο λόγο του, δεν επικοινωνεί έμεσα αυτό που θέλει να εκφράσει και είναι ίσως και απρόθυμος να πει κάτι. Οπότε το «beat around the bush» το λέμε για κάποιον που δεν πολύ μιλάει. Τώρα, τι νόημα έχει το ότι χτυπάει γύρω από τους θάμνους, μάλλον το ότι πάει γύρω-γύρω, αυτό που λέμε εμείς μέσω Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Στα σουηδικά τώρα, πάμε στη Σουηδία, σε μία άλλη, σε έναν άλλον ιδιωματισμό, που εμένα μου τον έχει στα σουηδικά εδώ πέρα, κάποιος να φωνάξει την Έλληνα Παπαρίζου που ξέρει σουηδικά, παρακαλώ. Λοιπόν, νου σκαντού φαντίνα φισκάρ βαρμντα. Ναι, συγγνώμη στους Σουηδούς, αν μ' ακούει κανένα Σουηδός. Κυριολεκτική μετάφραση. Τώρα θα ζεσταθούν τα ψάρια σου. Τα έχετε αφήσει έξω από το ψυγείο, Σουηδί μου. Γιατί θα ζεσταθούνε? Τη χρησιμοποιούν οι Σουηδοί για να πούν ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα ή ότι έχει μπλέξει σε μπελάδες. Θα ζεσταθούν τα ψάρια σου. Αχα, βάλτε τα στο ψυγείο. Ή μάλλον στο καταψύκτη αν είναι να τα φάτε λίγο αργότερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργύρο, αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω, δεν θα αφήσω το άρθρο και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Και μιας και είχαμε μιλήσει για ψάρι, έτσι που οι Σουηδοί δεν βάζουν το ψάρι στο ψυγείο, στο καταψύκι, τα αφήνουν έξω. Ακούσαμε και το Zoom, έγινε έτσι να παίρνουμε τις μερικές ιδεούλες για το τι θα φάμε το μεσημέρι, διότι κοντεύει το μεσημέρι και έχουμε αρχίσει και πεινάμε. Πάμε τώρα μέχρι την Ιταλία, ταξιδεύουμε έτσι στην γειτονική μας χώρα, όπου λένε avere gli occhi occhi foderati di prosciutto. Ναι, δεν καταλάβατε τίποτα ούτε κι εγώ. Κυριολεκτική μετάφραση, να έχεις τα μάτια σου σε ευθεία γραμμή με το προσούτο. Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Οι Ιταλοί χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση όταν κάποιος είναι τυφλωμένος από έρωτα και δεν μπορεί να δει αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά του. Ναι, με το προσούτο τι σχέση έχει δεν έχω ακριβώς καταλάβει, αλλά για να το λένε, το okay. Πάμε τώρα στην Ισλανδία, όπου εγώ αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι αόλεγκιαχοφούντιντ ή κάτι άλλο. Κυριολεκτική μετάφραση, τέλος πάντων, βάλε το κεφάλι σου στο νερό. Ναι, η Ισλανδική αυτή έκφραση σημαίνει ότι πρέπει να το σκεφτείς κάτι πολύ καλά πριν το πράξεις. Okay, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα η ξένη φράση που δεν μπορώ να διαβάσω, αλλά okay, το καταλαβαίνω. Έχει ένα κάποιο νόημα. Τώρα, το να σκεφτείς κάτι πριν το πράξεις και το να βάλεις το κεφάλι σου στο νερό, δεν ξέρω κατά πόσο συνάβουν. Γιατί δεν αναπνέεις μέσα στο νερό, οπότε δεν μπορείς και να σκεφτείς, διότι εκείνη τη στιγμή το μόνο που σκέφτεσαι είναι να βγεις στην επιφάνεια. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, πάω στη Γερμανία, όπου λένε «Ich werde hier nur Bahnhof». Κοίτα εδώ που θα κάνω και μάθημα ξένων γλωσσών εγώ σήμερα. Λοιπόν, κυριολεκτική μετάφραση. Καταλαβαίνω μόνο τον σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ένας άλλος τρόπος για να πω αυτό που βιώνω εγώ σήμερα. Αυτό που λέμε όλοι οι Έλληνες, δεν καταλαβαίνω γρή ή μου ακούγονται κινέζικα όλα αυτά. Και εμένα μου ακούγονται όλα αυτά κινέζικα και δεν μπορώ να τα διαβάσω σωστά. Εγώ χρειάζομαι ένα παγκόσμιο λεξικό αυτή τη στιγμή για να τα διαβάσω αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, «Να μ' αγαπάς», και εγώ να κοιτάξω λίγο το λεξικό μου.

Θέλω να μ' αγαπάς, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ. Εννοείται ότι αγαπάμε τη Δέσποινα Βανδύ, αγαπάμε τα υπέροχα τραγούδια της. Και πάμε παρακάτω. By the way, η Δέσποινα Βανδύ παίζεται πάρα μα πάρα πολύ σαν ο νέος κριτής, μία από τους νέους κριτές του The Voice, διότι πηγές λένε ότι η Έλληνα Παπαρίζου φεύγει, αλλά αυτό θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Ναι, μαζεύω εγώ υλικό για τα gossip. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα κινέζικα, συγγνώμη, τα γερμανικά που μας λένε ότι καταλαβαίνουν μόνο τον σιδηροδρομικό σταθμό. Και πάμε στην Ισπανία. Ναι. Στα ισπανικά λένε μία πολύ γνωστή φράση. Dar calabazas al yuen. Τι σημαίνει αυτό? Το να δίνει σε κάποιον κολοκύθες. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι απέρριψες κάποιον. Όπως λέμε εμείς εδώ, έδωσε χιλόπιτα. Εκεί λένε έδωσες κολοκύθες, διότι λέει η ρίζα της στην αρχαία Ελλάδα θεωρούσανε πως οι κολοκύθες είναι αντιαφροδισιακές. Δεν βγάζει κανένα νόημα, προφανώς οι αρχαίοι δεν είχαν εφεύρει ακόμα την κολοκυθόπιτα, τη γλυκιά έτσι που είναι. Πω, είναι η γλυκιά κολοκυθόπιτα, πω, όνειρο. Οπότε αυτό για μένα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θέλω να πω και μία υπέροχη καλημέρα στην φίλη μου Σοφία που μου έστειλε το συγκεκριμένο ιδιωματισμό, δεν είναι από το άρθρο, και θέλει να ακούσει καλημέρα να σου λέει από Χρήστο Σεβαστό, και επίσης μου λέει και η ίδια ότι δεν είχαν προφανώς δοκιμάσει στην αρχαία Ελλάδα την γλυκιά κολοκυθόπιτα. Παιδιά μου, πού πάτε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια? Έτσι, ένας δικός μου ιδιωματισμός. Πάμε να ακούσουμε καλημέρα να σου λέω και έρχομαι.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από τον Χρήστο Σεβαστό, πάμε εμείς σε περισσότερους ιδιωματισμούς εδώ πέρα, που πραγματικά τραβάω τα μαλλιά μου και τα έχω δέσει σε έναν πάρα πολύ ωραίο κότσο εγώ σήμερα. Δεν ξέρω γιατί έδεσα κότσο σήμερα, θα μείνω καραφλή. Πάμε στη Φιλανδία, όπου λένε «Πάστα, σεμάκο, σούστα». Ναι, όχι, δεν μιλάει ούτε για μακαρόνια ούτε για σούστες και ελατήρια, το έψαξα. Λέει, το να βγάζεις από το στόμα σου έναν βάτραχο. Τι είστε, μάγοι? Κάτι πήγε εντελώς λάθος αυτό το μαγικό κόλπο. Προφανώς, οι Φιλανδοί χρησιμοποιούν την έκφραση αυτή σαν να περιγράφουν μια κατάσταση όπου κάποιος είπε κάτι πολύ λάθος. Έβγαλες από το στόμα σου ένα βάτραχο. Εγώ θυμάμαι το Ξόρκι στον Χάρι Πότερ που έβγαζε ο Ρόν από το στόμα του γυμνοσάλιαγγες. Αλλά τι να πω κι εγώ, η γυναίκα. Πάμε στη Γαλλία και στην Αγγλία. Στα γαλλικά είναι... θα μου στείλει σίγουρα μήνυμα εμένα ο Ευάγγελος Δουλγερίδης να μου τη πει για τα γαλλικά μου πάλι. Κούτερ λέτε κάτι ντελατέτ, δεν ξέρω, τετατέτ πάντως δεν είναι. Και στα αγγλικά είναι to cost an arm and a leg. Έγινα Βρετανίδα εγώ σήμερα. Κυριολεκτική μετάφραση, κοστίζει τα μάτια του κεφαλιού. Ή στη Γαλλία. Και στην Αγγλία κοστίζει ένα χέρι και ένα πόδι. Αυτό είναι αυτό που λέμε και εμείς εδώ, κόστισε τα μαλλιοκέφαλά μου. Όταν κάτι είναι πολύ ακριβό. Αυτό το καταλαβαίνω, παιδιά μου. Εκεί σας καταλαβαίνω. Αν και το κεφάλι δεν έχει μάτια, το κεφάλι έχει μάτια και μύτη και στόμα, αλλά προφανώς εκείνοι εννοούν το πάνω μέρος του κεφαλιού. Και στα αγγλικά το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι to cost an arm and a leg, είναι πως λέμε εμείς εδώ, κόστισε ένα νεφρό. Αυτό μάλλον ακριβώς. Σύντομο διαφημιστικούλη, τραγουδάκι, επιστρέφω, έχω κι άλλα να πω.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
4: Και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σύντομα στα περίπτερα.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Και μετά τη χειρομπομβίδα από στα Βέντο και η Λίλα, πάμε εμείς να δούμε και τους τελευταίους μου ιδιωματισμούς που κάναμε το γύρο του κόσμου σήμερα. Ναι. Προχωράω στα τσέχικα, ναι. Κάτι με ταμ-ταμ λέει εδώ πέρα. Γενγινιμ, κάπως έτσι. Ουγχέμ, ταμ-ταμ, τουμ-τουμ, τέλος πάντων. Λέει, σαν νερό στην πλάτη μίας πάπιας. Ναι. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να εκφράσει ότι κάποιος δεν σε ακούει, δεν σου δίνει προσοχή. Πώς λέμε εμείς, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αυτή λένε αυτό με το ταμ-ταμ. Πάμε στην Αγγλία, όπου έχουμε τη γνωστή σε όλους μας φράση «It's a piece of cake», δηλαδή είναι ένα κομμάτι cake, που σημαίνει ότι κάτι είναι πολύ εύκολο. Σαν ένα κομμάτι cake, προσπαθήστε εσείς να βγάλετε το πρώτο κομμάτι από το cake, να σας πω πόσο εύκολο είναι. Ξέρετε πόσα κομμάτια cake έχω ρίξει εγώ κάτω. Πάμε στα πολωνικά. Ναι, φανταστικά θα πάει και αυτό. Nie mok shirk, nie mok mal kap, κάτι τέτοιο. Όχι το τσίρκο μου, όχι η μαϊμού μου. Ναι. Οι Πολωνοί έχουν κάποιο θέμα με το τσίρκο και χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση για να πούν ότι κάτι δεν τους αφορά ή δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι, οκ, okay, τα ακούω, αλλά η μαϊμού τι φταίει. Πάμε πάλι εδώ πέρα στη Σουηδία, κάποιος να φωνάξει την Έλληνα Παπαρίζου. Det är ingen komma, πάει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αγελάδα στον πάγο. Δηλαδή, σημαίνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πρώτα απ' όλα, ποιος δοκίμασε να βάλει αγελάδα στον πάγο? Εκτός και αν υπάρχουν αγελάδες στην Αλάσκα. Ναι. Πάμε στην αγαπημένη μου τώρα φράση, μια κινέζικη φράση, θα καταλάβετε. Μαμαχούχου! Όχι, κυριολεκτικά έτσι λέγεται. Μαμαχούχου, δηλαδή ούτε άλογο ούτε τίγρης, που σημαίνει, το χρησιμοποιούνε για να πούν ότι κάτι δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Μαντέψτε ποια φράση θα λέω συνέχεια στα ζώδια τώρα. Μαμαχούχου! Λοιπόν, πάμε και στις δύο τελευταίες. Πάμε στα ιταλικά. Un cane in chiesa, ένα σκύλο στην εκκλησία. Οι Ιταλοί χρησιμοποιούν αυτή τη φράση για να πούνε πως κάποιος δεν είναι ευπρόσδεκτος ή είναι ανεπιθύμητος. Γιατί καλέ τα σκυλάκια, τι κάνανε? Δεν μ' αρέσει καθόλου η ιταλική φράση αυτή. Πάμε στην Πορτογαλία, που είναι λίγο πιο σε μένα προσιτή, γιατί δεν τρώω ανανά. Παρά de scascar αμπακάκι, δεν ξέρω, το να καθαρίζεις ανανά. Χρησιμοποιείται στη Βραζιλία για να εκφράσει πως κάποιος αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί είναι δύσκολο να καθαρίσεις ανανά? Λίγο περίπλοκο είναι, αλλά έχω δει εγώ ένα πολύ ωραίο κόλπο στο 5 Minute Craft που είναι πάρα πολύ εύκολο. Α, η Πορτογαλία πρέπει να δει 5 Minute Craft. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα υπέροχο τραγούδι, να κλείσουμε έτσι τους ιδιωματισμούς και να πάμε στα ζώδια, όπου εγώ θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ την κινέζικη φράση «μαμαχούχου». Και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Δανάη, από τη Δανάη, το «Καλοκαίρι». Και πάμε εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα ζωδιάκια μας, τελικά τα αγαπημένα. Σήμερα προβληματίστηκα λιγάκι για το πώς θα διαβάσω τα ζώδια, αλλά εν τέλει το βρήκα και θα τα πω κανονικά. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε τα ζωδιάκια μας όπως τα είχαμε συνηθίσει, απλά, λιτά και απέριτα. Ξεκινάμε φυσικά με τους κρύους μας, όπου η Τετάρτη, φίλε μου κρύε, ξεκινάει με αρκετή ένταση και γρήγορους ρυθμούς. Τέλεια, παιδιά μου, ο Ερμής δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο του. Τέλεια, φανταστικά, ακόμα χαμένο είναι το παιδί στο διάστημα και έχουμε και τετράγωνο. Αλλά αυτό, παιδιά μου, είναι μαμαχούχου. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, περιμένετε. Από το πρωί μπορεί να προκύψουν κάποιες μικρές παρεξηγήσεις, λέει, με συγγενικά πρόσωπα ή κάποιες μικρές καθυστερησούλες επειδή τα θεωρούσατε όλα ήδη τακτοποιημένα. Καλό είναι να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και ηρεμήστε, διότι το βράδυ έχουμε τρίγωνο, οπότε μαμαχούχου, ούτε άλογο ούτε τίγρης, τι να σας πω. Ναι. Και η Αφροδίτη από τον Λέοντα βελτιώνει αισθητά το κλίμα, φέρνοντας ευχάριστες συναντήσεις, χαμόγελα και ευκαιρίες να αποκαταστήσετε ισορροπίες. Στα αισθηματικούλια σας, τρυφερές στιγμές θα περάσετε το βράδυ με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε και για ένα περίπατο έτσι να βγείτε να πάρετε αέρα. Και αν είστε μόνοι, σαν το λέει μόνοι, σαν την ανεμόνοι, σαν την καλαμιά στον κάμπο, ένα πρόσωπο από το παρελθόν εμφανίζεται. Τώρα θα ανοίξετε την πόρτα, θα τα αφήσετε απ' έξω το παρελθόν να το κάψει ο ήλιος, δεν γνωρίζω, αλλά δώστε το ένα καπελάκι, ένα τηλιακούλι, κρίμα είναι ο ήλιος και η σήμερα έξω. Πώς λένε, α ναι, περισσότερο και από τα βαφτίσια του Τσάρμαντερ. Γνωστός ιδιωματισμός και αυτός, ναι. Και πάμε, φαν των Pokémon είναι. Και πάμε τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε συνεννοήσεις, έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνετε. Ο Ερμής που έχει χάσει το δρόμο του, βάλτε του ένα φωτάκι εκεί πάνω, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές προγράμματος ή λάθη. Αλλά το βράδυ φτιάχνουν τα πράγματα, όλα οκ, okay, όλα καλά. Ευνοούνται συζητήσεις που μπορεί να σας οδηγήσουν σε καλύτερες πρόπτικες. Και το απογευματάκι, απομένεστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια. Περνάμε στα ταυράκια μου, όπου η Τετάρτη σας καλεί να κινηθείτε πιο προσεκτικά στο παρασκήνιο, καθώς η πρωινή όψη τετραγώνου με τον Ερμή τον χαμένο στο διάστημα μπορεί να φέρει συγχύσεις, ξεχασμένες υποχρεώσεις ή πληροφορίες που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Τώρα εγώ θα σας πω, κάντε λίγο υπομονή, διότι έρχεται το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο Λέοντα και δημιουργεί ένα πιο υποστηρικτικό κλίμα και οικογενειακές υποθέσεις σε προσωπικές σχέσεις, γενικά όλα αυτά, και θα είστε okay. Τώρα στα αισθηματικά. Okay, σήμερα με το τέρι σας και εσείς θα περάσετε πάρα πολύ ωραίες στιγμές το βράδυ. Δεν αποκλείεται να κανονίσετε για κάποιο μονοήμερο ταξιδάκι, από ό,τι μου λέει εδώ. Και η αδέσμευτη Ταύρη, μία γνωριμία εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι το είχατε αρχικά εκτιμήσει, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλο αυτό είναι μαμαχού, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, είναι κάπου ενδιάμεσα, απλά δώστε χρόνο να εξελιχθεί η κατάσταση. Επαγγελματικά, οι υποθέσεις απαιτούν υπομονή και προσεκτική διαχείριση μέχρι το βραδάκι, όπου τα πράγματα εξομαλύνονται, φτιάχνει λίγο η κατάσταση. Η ημέρα δεν ευνοεί τη βιασύνη ούτε τις οριστικές αποφάσεις μέχρι το βράδυ και οικονομικά, μπρος το τέλος της ημέρας, διακρίνεται ποια βήματα αξίζει να ακολουθήσετε άμεσα και ποια χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Οπότε η Ταύρη μου, θέλω να μου κάνετε μία έρευνα αγορά σήμερα και αν υπάρχει το τρίγωνο αύριο, που πολύ πιθανό είναι να υπάρχει,
Παιδιά μου, πάτε αύριο για ψώνια, μη μου ανησυχείτε, θα το πάρετε το παρέο για την παραλία. Περνάω και στα διδυμάκια μου, όπου η σημερινή Τετάρτη φέρνει εξελίξεις μέσα από επαφές, συζητήσεις, κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, το πρωινό τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει μια κάποια ασάφεια γύρω από οικονομικά και ζητήματα αξιών. Το βράδυ φτιάχνει κατάσταση, έρχεται αρμονία, ευνοεί μετακινήσεις το βράδυ το τρίγωνο, συναντήσεις, ευχάριστες ειδήσεις, θα πάτε ταξιδάκι και η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ πιο ανάλαφρη και δημιουργική. Τώρα εδώ πέρα πάμε στα αισθηματικά, όπου λέει ότι δεσμευμένοι έχετε κάποιες μικρές παρεξηγησούλες τώρα τις πρωινές ώρες μέχρι το απογευματάκι, οπότε εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι και ετοιμάστε καμία εξόρμηση στην παραλία να ηρεμήσει η κατάσταση. Και λέει εδώ πέρα ότι το βράδυ ευνοούνται τρυφερές στιγμές, οπότε όλα καλά. Αν είστε ελεύθεροι τώρα, μία διαδικτυακή επαφή μπορεί να εξελιχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέροντα από το απόγευμα και μετά, οπότε οι αδέσμευτοί δεν θα μείνετε αδέσμευτοι για πολύ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά τώρα τα διδυμάκια μου, η μέρα μπορεί να φέρει χρήσιμες πληροφορίες ή μία συζήτηση που θα αποδειχθεί σημαντική για μελλοντικά σχέδια. Παρόλα αυτά, ο ανάδρομος Ερμής απαιτεί προσοχή σε συμφωνίες. Εντάξει, το βράδυ φτιάχνει η κατάσταση, συνθήκες γίνονται πολύ πιο ευνοϊκές για διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις, επαφές, γενικά όλα αυτά. Και οικονομικά έρχεται μία πληρωμή η οποία έχει καθυστερήσει ή αλλαγή σε έναν προγραμματισμό η οποία θα σας βγει σε καλό. Αχα, αχα, οκ, τα ακούω. Πάμε κι εμείς να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη, σ' αγαπάω πως είσαι και επιστρέφω και μετά υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

Και μετά από το υπέροχο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη «Σ' αγαπάω, πώς είσαι», πάμε να περάσουμε εμείς και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας, τα γλυκά, τα αγαπημένα, φυσικά τα καρκινάκια μου. Πολλά φιλιά να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που με σε ακούει από Λευκάδα. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη βρίσκεστε, καρκινάκια μου, στο επίκεντρο των εξελίξεων που σχετίζονται με υποχρεώσεις, στόχους και σημαντικές αποφάσεις. Η Σελήνη στον Κριό σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή τον χαμένο στο διάστημα και μπορεί να προκαλέσει κάποιες καθυστερησούλες, παρεξηγησούλες. Αποφύγετε να πιέσετε καταστάσεις και περιμένετε το απογευματάκι που έρχεται το τρίγωνο και φέρνει θετικές ειδήσεις και σε θέματα αυτοεκτίμησης και στα οικονομικά και σε όλα. Τώρα στα αισθηματικά. Εντάξει, το πρωί μπορεί να νιώσετε ότι κάποιο αγαπημένο πρόσωπο δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τις σκέψεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι άλλοι δεν είναι σαν εμένα που είμαι η Madame Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα, δεν μπορούν να μπουν στο μυαλό σας, ούτε μπορούν να ξέρουν το μέλλον, οπότε καλό είναι να μιλάτε με τους άλλους για να μπουν και εκείνοι στο δικό σας το μυαλό. Τώρα οι δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές το απογευματάκι με το τέρι σας, προφανώς σε κάποια παραλία, σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, και αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία ίσως προχωράει πιο αργά από όσο επιθυμούσατε, αλλά παιδιά μου, το κάθε τι θέλει χρόνο να φανεί, μην είστε ανυπόμονοι. Είστε λίγο άντρα, θέλω τώρα το να θέλω, Λοιπόν, λίγο ηρεμία. Πάμε και στα επαγγελματικά, όπου έχετε τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε, αρκεί να αποφύγετε παρορμητικές αντιδράσεις απέναντι σε καθυστερήσεις ή αλλαγές προγράμματος. Οκ, δείξτε ευελιξία και προσοχή στις λεπτομέρειες και το βράδυ ευνοούνται κινήσεις που ενισχύουν σταθερότητες και σας βοηθούν να σχεδιάσετε τα επόμενα σας βήματα με σιγουριά και οικονομικά. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, σήμερα εσείς είστε εντάξει να κάνετε ψώνια, μας λέει μόνο για μεγάλες επενδύσεις προσοχή, αλλά τώρα για ένα παρεό, ένα καπέλο, μία τσάντα θαλάσσης, σιγά, μπορείτε να πάτε να τα πάρετε. Πάμε και στα λιονταράκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, τον οροσκόπο μας εδώ πέρα, να δούμε τι θα δούμε. Το πρωινό τετράγωνο, καλά ξεκινάει, της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή, βρε παιδιά βάλτε του μία πινακίδα, ένα φως, ένα κάτι, μην το αφήνετε το παιδί να πετάει ψυχουλάκια και πετραδάκια σαν το Χάνσελ και την Γκρέτελ, δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο του εδώ. Σας καλεί να προσέξετε παρασκηνιακές συζητήσεις, μυστικά ή πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως, τέλεια. Καθώς η μέρα προχωράει βέβαια, το τριγωνάκι σας φέρνει στο επίκεντρο θετικών εξελίξεων, ευχάριστα νέα, συναντήσεις, προτάσεις, όλα αυτά το βράδυ. Τώρα στα αισθηματικά έχετε ιδιαίτερα αυξημένη γοητεία, οπότε παιδιά μου, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μία βόλτα, πηγαίνετε ένα ταξιδάκι μονοήμερο, έτσι μία εκδρομούλα και όλα θα πάνε καλά. Δεν έχετε κάτι περίεργο εσείς, είναι μαμαχούχου και οι αδέσμευτοι, αν είστε μόνοι. Έρχεται ένα πρόσωπο, το οποίο σας ξυπνάει συναισθήματα που κοιμόντουσαν. Για δείτε το, για δείτε το. Πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου η μέρα φέρνει προοπτικές ανάπτυξης, αρκεί να κινηθείτε με σύνεση. Οκ. Το βραδάκι ευνοούνται παρουσιάσεις, διαπραγματεύσεις και επαφές με πρόσωπα που θα σας υποστηρίξουν. Και στα οικονομικά, μία πληροφορία που φτάνει στα χέρια σας. Χρειάζεται ναι μεν επανέλεγχο, αλλά παιδιά μου, για οποιαδήποτε άλλη κίνηση, απομένεστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια.
Οπότε εγώ το καπέλο μου μπορώ να το πάρω σήμερα. Από ό,τι μας λένε τα ζωδιάκια, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ανδρομάχη, Σούσουρο. Έχουμε γίνει Σούσουρο, ό,τι εγώ θέλω να πω για ψώνια. Και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
5: Σύντομα στα περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Και μετά το σύντομο διαφημιστικούλι μας, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια μας. Θα περάσω στα παρθενάκια μου. Πάμε και στο ζώδιό μας εδώ πέρα. Το πρωινό τετράγωνο της Σελήνης στον κρυό με τον Ερμή τον χαμένο στο διάστημα στον καρκίνο. Ναι, ολόκληρο σιδηρόδρομος είναι αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει μπερδέματα, αναβολές σε σχέδια, μία αλλαγή προγράμματος μπορεί να σας πιέσει, ευτυχώς βέβαια. Έχουμε το μαμαχούχου, όσο περνούν οι ώρες, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη από το Λέοντα λειτουργεί υποστηρικτικά, προσφέροντας προστασία από απρόπτα και το βράδυ σας γεμίζει με αισιοδοξία. Πάλι καλά, έχουμε και το τρίγωνο. Πάμε στα αισθηματικά, όπου η μέρα σας καλεί να ακούσετε περισσότερο και να μιλήσετε λιγότερο, σαν αυτό που μας λένε με τα βατράχια στο στόμα οι Φιλανδοί, αυτό. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σας στείλει μήνυμα που δεν είναι εύκολο να το αποκωδικοποιήσετε. Μπορεί να σας το στείλει γκρίκλης γι' αυτό. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι δεσμευμένοι, αποφύγετε πιεστικές ερωτήσεις ή υπερβολική ανάλυση των πάντων. Εντάξει, είμαστε λίγο παρθένοι και το τέρι να κάνει λίγο υπομονή. Λοιπόν, η αδέσμευτη τώρα μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί παρασκηνιακά ή να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να δείξει τις πραγματικές προθέσεις. Εντάξει, παιδιά μου, εννοείται αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, πάντα δίνεις λίγο χρόνο. Τέλος πάντων, μαμαχούχου τα αισθηματικά, άλογο τίγρης, ούτε καλό ούτε κακό απαραίτητα, κάτι στη μέση. Και πάμε και στα επαγγελματικά, όπου οι υποθέσεις ευνοούνται περισσότερο από κάθε άλλο τομέα σήμερα. Παρότι κάποιες συνεννοήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν, έχετε την ευκαιρία να επανεξετάσετε λεπτομέρειες που αργότερα θα αποδειχθούν σημαντικές. Τέλεια, παιδιά μου, οκ. Το βράδυ η υπομονή σας ανταμείβεται και τα πράγματα προχωράνε ομαλά και στα οικονομικά είναι πιθανό να επανέλθει στο προσκήνιο μια υπόθεση που αφορά χρήματα, οφειλές ή συμφωνίες του παρελθόντος, αλλά το απογευματάκι φτιάχνουν τα πράγματα και μπορείτε να πάτε και ψώνια. Οπότε παιδιά μου όλα καλά. Περνάμε και στους ζυγούς μου εδώ πέρα, όπου οι σχέσεις με τους άλλους πρωταγωνιστούν σήμερα Τετάρτη, καθώς η Σελήνη στον απέναντί σου κρύο ευνοεί σημαντικές συνεργασίες και προσωπικές επαφές. Οκ. Το τετράγωνο τώρα με τον Ερμή τον χαμένο στο διάστημα, εγώ σας λέω βάλτε του φωτάκι, δεν θα πάει καλά αυτό. Μπορεί να βρει και το σπιτάκι της μάγισσας στο Χάνσελ και στην Γκρέτελ και να τον κλαίμε μετά την Ερμή. Να γίνει ψητό κατσαρόλες. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις με πρόσωπα που έχουν λόγο στις αποφάσεις σας, οπότε καλό είναι να χαλαρώσετε και να περιμένετε το βραδινό τρίγωνο, όπου δημιουργεί ευκαιρίες για στήριξη από φίλους, συμμάχους και ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές σας. Οπότε ναι, το πρωί χαλαρώστε, πηγαίνετε για μια πρωινή βουτιά, αν έχετε βασικά, ναι είναι μεσημέρι, πηγαίνετε για μια βουτίτσα, αλλά γρήγορα σπίτι και ποτέ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό και καπέλο. Και πάμε στα ερωτικά, όπου η δεσμευμένη εδώ πέρα μου λέει ότι θα περάσετε όμορφες στιγμές το απόγευμα με το τέρι σας, δεν αποκλείεται να πάτε και καμία έτσι εκδρομούλα, οπότε εντάξει είστε εκεί μαμαχούχου. Αν είστε ελεύθεροι τώρα, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από το φιλικό περιβάλλον και να εξελιχθεί πολύ όμορφα για εσάς. Οκ, τα ακούω. Στα επαγγελματικά χρειάζεται προσοχή σήμερα το πρωί ή μεσημέρι, διότι ο χαμένος μας ο Ερμής θα φέρει αλλαγές σε χρονοδιαγράμματα, κάποιες καθυστερησούλες, οπότε πριν επιβεβαιωθούν όλες οι λεπτομέρειες μη θεωρήσετε τίποτα δεδομένο. Στα οικονομικά τώρα το βραδάκι προσφέρει ευκαιρίες για χρήσιμες γνωριμίες και επαφές που θα φανούν ιδιαίτερα σημαντικές στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έρχονται σιγά σιγά ευκαιρίες εξέλιξης, μπονουσάκια, δωράκια, οπότε έρευνα αγοράς ο ζυγός σήμερα. Μη μου ανησυχείτε, μαμα χουχου λένε οι Κινέζοι. Άλογο, άλογο, τίγρης, τίγρης. Όλα θα πάνε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε Κώστα Μαρτάκη, θέλω επιγόντως διακοπές. Και φυσικά έρχομαι και μετά υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

Ο Κώστας Μαρτάκης μας λέει ότι θέλει επιγόντως διακοπές. Διακοπές θέλει και ο Ερμής, ο ανάδρομος, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό το παιδί πάει βόλτες και χάνεται μόνο του. Ένα GPS δεν ξέρω γιατί δεν πήρε, αλλά δεν μας πειράζει, it's okay. Και περνάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Σήμερα Τετάρτη, βέβαια, τι θα ήταν σήμερα, Παρασκευή? Τετάρτη είναι σήμερα, δεν ξέρω γιατί τα ζώδια μας λένε συνέχεια τη μέρα. Προφανώς για να ξέρουμε που ποτάμε και που βρισκόμαστε. Ερμή, άκου να μαθαίνεις, στον πλανήτη αναφέρομαι. Η καθημερινότητά σου αποκτά αυξημένες απαιτήσεις, αλλά έχετε τη δυνατότητα να βάλετε τάξη σε αρκετές εκκρεμότητες. Το πρωινό τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, ραντεβού ή κάποια διαδικαστικά. Αλλά το βράδυ ευνοούνται σημαντικές εξελίξεις σε στόχους που αφορούν την κοινωνική ή επαγγελματική σας εικόνα. Τέλεια! Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη, το τέρι σας ζητάει περισσότερη προσοχή από σας, οπότε τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Εφοδιάζεστε, ναι, γεμίζετε την κατάψυξη με παγωτά και πάτε και μια βολτούλα, βρε παιδιά μου, στην παραλία. Ή το βράδυ βγείτε στον κάραβο. Ξέρετε τι ωραίος που είναι ο κάραβος τώρα που δεν περνάει και αμάξια? Τέλειος είναι. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μέσα από το εργασιακό περιβάλλον ή την καθημερινότητά σας δίνει έτσι διαφορετική όψη στην σημερινή ημέρα. Σκορπινάκια μου, κάτι μας κρύβεται. Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η μέρα προσφέρει δυνατότητες πρόοδου, ιδιαίτερα αν ασχολείστε με θέματα που απαιτούν οργάνωση. Τώρα στα οικονομικά μπορεί να παρουσιαστεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική, μια συζήτηση που ανοίγει δρόμους και ιδιαίτερα το βράδυ από μένα είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, να κανονίσετε τραπέζια, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί την ψυχούλα. Περνάμε στα τοξοτάκια μου, όπου η σημερινή Τετάρτη σας δίνει αρκετές αφορμές για να βγείτε από τη ρουτίνα και να ασχοληθείτε με όσα σας εμπνέουν πραγματικά. Το τετραγωνάκι βέβαια μπορεί να φέρει μια οικονομική συναισθηματική εκκρεμότητα που νομίζετε ότι την έχετε λύσει, αλλά έρχεται, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει «Τζάμε, ξεχάσατε, εδώ είμαι». Τέλος πάντων, λύστε την εκκρεμότητα αυτή, μη βιαστείτε να αντιδράσετε και αφήστε τα γεγονότα πρώτα να ξεκαθαρίσουν, που ξεκαθαρίζουν από το απόγευμα και μετά, όπου έρχονται θετικές ειδήσεις. Τώρα στα αισθηματικά σας, ο έρωτας αποτελεί το πιο φωτεινό κομμάτι της ημέρας σας, η δεσμευμένη ανανεώνεται το κλίμα μέσα από κοινές δραστηριότητες. Να τα, παιδιά μου, οι τοξότες θα πάτε για μπάνια, εγώ σας το λέω. Μη πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Και οι αδέσμευτοι πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία είναι αυξημένες, ιδιαίτερα μέσα από ταξιδάκια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, χρηματοδοτήσεις, υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους, διότι ο Ερμής που έχει χαθεί μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες που είχαν περάσει παρατήρητες και οι οποίες δεν είναι και πολύ μαμαχούχου. Λοιπόν, αποφύγετε βιαστικές υπογραφές ή αποφάσεις που βασίζονται σε ελλειπή στοιχεία και ψάχτε τα καλύτερα. Τώρα το βράδυ η μέρα θα σας προσφέρει έμπνευση, δημιουργικότητα και τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα για σας. Οπότε υπομονή, παιδιά μου, λίγες ώρες μείνανε για το απογευματάκι. Οπότε chill, χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Πιείτε μία φρά, παιδιά, και χαλαρώστε. Τώρα στα οικονομικά μου λέει εδώ πέρα ότι από το βράδυ και μετά ευνοούνται και κάποιες καταστάσεις που μπορεί να σας φέρουν και ένα μπονουσάκι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι εδώ πέρα από τον Ακύλα μας, τον γλυκό τον αγαπημένο, που
μπορεί με τη, στη Eurovision να πήγε με το φέρτο, αλλά έβγαλε και τραγουδάκι, πάρτο, οπότε μας λέει πηγαίντε για ψώνια αγάπες μου. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω και με τα τελευταία μου ζωδιάκια.

0: comme vous pensez de tout.
1: Κάπως έτσι περνάμε και στα τρία τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα για τους εγώ καιρούς εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά μου, η προσοχή σας σήμερα στρέφεται σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και σημαντικών σχέσεων, όπου το πρωινό τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντάσεις. Όλα καλά όμως, μην ξεχνάτε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και από το απόγευμα τα τριγωνάκια μας, το γλυκό το αγαπημένο, βοηθάει να αποκατασταθούν ισορροπίες. Οκ, μαμαχούχου δηλαδή, ούτε καλό ούτε κακό. Στα αισθηματικά, παιδιά μου, οι δεσμευμένοι είναι πιθανό να συζητηθούν θέματα που αφορούν το κοινό σας μέλλον. Και αυτό θα πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα, η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο που σας προκαλεί ενδιαφέρον, μπορεί να δείξει πιο ξεκάθαρα τις διαθέσεις του και να μην μείνετε αδέσμευτη για πολύ. Να το. Μαμαχούχου κατάσταση. Τώρα στα επαγγελματικά, οι εξελίξεις απαιτούν υπομονή και στρατηγική. Κάποια συνεργασία ενδέχεται να χρειαστεί αναθεώρηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αρνητική εξέλιξη. Μην ξεχνιόμαστε ότι το βράδυ προσφέρεται για πιο ψύχρεμη αξιολόγηση των δεδομένων, οπότε όλα καλά. Και οικονομικά, μία υπόθεση που αφορά κοινά οικονομικά δάνεια ή διακανονισμούς βρίσκεται στο προσκήνιο. Οπότε αυτό τι μας λέει εμάς, ότι μπορεί σήμερα απλά να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς και να περιμένετε την αυριανή μέρα για ψώνια. Περνάμε και στον υδροχό, που η Τετάρτη φέρνει πολλές συζητήσεις, μετακινήσεις, επαφές που μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές. Τώρα το πρωί θέλω να ηρεμήσετε λίγο, διότι απαιτείται πολύ προσοχή σε λεπτομέρειες και μη θεωρήσετε δεδομένο ότι όλα θα κυλήσουν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Ευτυχώς έχουμε το τριγωνάκι που το απόγευμα βελτιώνει αισθητά το κλίμα στις σχέσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για θετικές εξελίξεις. Οπότε ουν δεν κακό, αμίγες καλού ή όπως λένε στην Κίνα, μαμαχούχου. Α, παιδιά, τώρα μου κόλλησε, θα το λέω συνέχεια στα ζώδια. Λοιπόν, στα αισθηματικά, εντάξει, οι δεσμευμένοι, παιδιά μου, σήμερα θα έχετε πολλές τρυφερές και ρομαντικές στιγμές. Δεν αποκλείεται να μου πάτε και κάποιο μονοήμερο ταξιδάκι, να περάσετε τέλεια. Και αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με τρόπο που δεν θα περάσει απαρατήρητος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα πάνε καλά και μπορεί να μην μείνετε και αδέσμευτοι για πολύ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε θέματα επικοινωνίας και συντονισμού, διότι μέχρι το απογευματάκι η κατάσταση θα είναι λίγο στα όρια της. Τώρα από το απόγευμα και μετά η υποστήριξη συνεργατών ή πελατών γίνεται λίγο πιο εμφανής και μπορεί να προκύψουν και ευκαιρίες που αξίζει να τις εξετάσετε σοβαρά. Στα οικονομικά, καλό είναι να αποφύγετε αγορές που γίνονται παρορμητικά, οπότε έρευνα αγοράς και εσείς από ό,τι φαίνεται. Μη μου ανησυχείτε όμως, θα μου πάτε αύριο για ψώνια. Τώρα περνάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα, τα πολύ αγαπημένα μου ψαράκια, όπου η μέρα σας καλεί να εστιάσετε σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις αξίες και τις προτεραιότητες. Το τετραγωνάκι φέρνει μία τεταμένη κατάσταση στα οικονομικά σας, αλλά μη μου ανησυχείτε, από το βράδυ όλα φτιάχνουνε, φέρνει ευχάριστες ειδήσεις στο τρίγωνο και χρήσιμες επαφές. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, κάποια συζήτηση θα έχετε που αφορά κοινές ανάγκες ή οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε θα χρειαστείτε λίγο ψυχραιμία και κατανόηση, παγωτό να έχετε στην κατάψυξη έτοιμο και από το απόγευμα και μετά εννοείται παραλία. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν το οποίο σας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ξανά και σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε, να με πάλι». Εσείς θα ανοίξατε την πόρτα στο παρελθόν. επαγγελματικά και τα οικονομικά σας τώρα παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες προοπτικές, ιδιαίτερα αν χρειάζεται να οργανώσετε καλύτερα κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα το απόγευμα βέβαια οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο σταθερές και ευνοούν πρακτικές λύσεις. Και στα οικονομικά, το πρωί κινηθείτε συντηρητικά, αλλά από το απόγευμα και μετά, από μένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα, είστε ελεύθεροι να οργώσετε τα καταστήματα, αγάπες μου. Κάπως έτσι τελειώσαμε και με τα σημερινά ζωδιάκια μας και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Αλλά μη μου ανησυχείτε, θα ακούσετε τη γάργαρη φωνούλα μου και αύριο, εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται, τονίζω ότι για να δείτε αν έχει πέσει μέσα το ζωδιάκι σας σήμερα, μπορείτε να επισκεφτείτε μία ιστοσελίδα και να δείτε ολόκληρο τον αστρολογικό σας χάρτη για να δείτε πού πέφτει μέσα το ζώδιο και πού όχι, διότι παιδιά πρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Εννοείται ότι τώρα που το μουσικό ξυπνητήρι τελειώνει τώρα στις 1, εσείς δεν θα μου αλλάξετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται τη σκυτάλη αναλαμβάνει το μικρόφωνο, αναλαμβάνει 3 με 5 η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7. Έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εννοείται παιδιά μου, διότι απόγευμα το βραδάκι έρχεται και το τριγωνάκι στα ζώδια και μας φέρνει έτσι λίγο πιο ευχάριστες στιγμές, έτσι οι καταστάσεις για τα αισθηματικά σας θα είναι λίγο πιο ρομαντικές, ευνοούνται ταξιδάκια, ευνοούνται κάποιες δραστηριότητες, σκηνές, μπορείτε να πάτε στην παραλία, να πιείτε το κοκτέιλ σας και να γναντεύσετε την θάλασσα και παρέα σας. Εννοείται μην ξεχνάτε να έχετε και την εφημερίδα μας, την εφημερίδα από το Ράδιο Αλιβέρι 1, τη ζεύξη μας, όπου μπορείτε να την προμηθευτείτε σε όλα τα σημεία πώλησης και σηκωθείτε από ποντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα στα περίπτερα να την προμηθευτείτε. Ό,τι και να κάνετε, εγώ σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τετάρτης, πήγα να πω Τρίτης, τέλεια, έχω μείνει μία μέρα πίσω. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο λοιπόν Τετάρτης. Εννοείται αύριο θα είμαστε κανονικά εδώ πέρα στο πόστο μας. Θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σταβέντο και η Διαδά μου για πάντα. Ένα φανταστικό τραγούδι και φυσικά από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφι Κραφ κέρδισε τον 6ο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθεί στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
10: Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε.

Endurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
13: Συντονίσου.
14: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλυπέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλυβέρι 1. 102,2 FM.

Ολοκληρώθηκαν εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων προεδρίων σε δημοτικά συμβούλια της Εύβοιας. Στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον Γιώργο Ζέρβα, ο οποίος επανεξελέγει πρόεδρος. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Μαργαρίτα Μέξ από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Βασίλης Φαλίδης.

Προεδρίου αποτυπώνει την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τόνισε πως η συμμετοχή δύο νέων Δημοτικών Συμβούλων αναδεικνύει το ρόλο της νέας γενιάς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Δήμο Χαλκιδέων, η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιστροφή της Δήμητρας Σακελαράκη στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από επιλογή της Δημάρχου Έλενας Βάκα. Αντιπρόεδρος επανεξελέγει ο Νίκος Ζαργάνης και γραμματέας η Ελένη Αηδίνη, με την εκλογή και των τριών να γίνεται ομόφωνα. Η κυρία Βάκα ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Σέρα για την προσφορά του και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη νέα πρόεδρο. Στο Δήμο Ερέτριας, πρόεδρος επανεξελέγει η Γεωργία Πάτα, αντιπρόεδρος παραμένει ο Ηλίας Δασκαλάκης, ενώ νέο πρόσωπο στο Προεδρείο είναι ο Γιώργος Βράκας που εξελέγει ομόφωνα γραμματέας. Συνεχίζεται η τοποθέτηση των προστατευτικών δίχτυων κατά των μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες της Χαλκίδας. Νέα δίχτυα εγκαταστάθηκαν σήμερα το πρωί στην Πλάζ Ζουβάλα μετά από αίτημα του Δήμου Χαλκιδέων προς τον Οργανισμό Λιμένων Εύβοιας. Στο σημείο βρέθηκαν η Δήμαρχος Έλενα Βάκα και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΝΕΣ Σπύρος Παλαιολόγος. Αντίστοιχες παρεμβάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν στις παραλίες Παπαθανασίου και στις Οικές. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το πρωί παραδίδεται στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια της Εθνικής Οδού 77 Χαλκίδα Ιστιαία Έδιψος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 98% των εργασιών, ενώ όσες απομένουν δεν επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Βόρειας Εύβοιας, ενώ τα επίσημα εγκαίνια του έργου θα πραγματοποιηθούν λίγες ημέρες αργότερα. Η Κατερίνα Μπελιώτη αναμένεται να ορκιστεί Δημοτική Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κίμης Αλιβερίου, καταλαμβάνοντας τη θέση της παραιτηθήσας Αρετής Μπάτσα Θωμά. Η διαδικασία έφτασε στη δική της σειρά, αφού τέσσερις επιλαχόντες του ίδιου συνδυασμού αρνήθηκαν να καταλάβουν την έδρα για προσωπικούς ή για επαγγελματικούς λόγους. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στη Χαλκίδα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Νεοφύτου, Παπαδημητρίου, Παπαναστασίου, Κριεζότου, Περικλέου Σταύρου και Αντωνίου, με εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Σύμφωνα με τη μελέτη, δεν αλλάζει η φορά κυκλοφορίας των δρόμων, ενώ διασφαλίζεται και η απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας. Σε ποινή κάθριξης 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο εκπαιδευτικός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Μετά την απόφαση, ο δάσκαλος Κώστας Μακρύς, που είχε συμβάλει στην αποκάλυψη της υπόθεσης, έκανε λόγο για δικαίωση ύστερα από 6 χρόνια προσπαθειών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η δικαιοσύνη έλαμψε. Στις δικαστικές αίθουσες συναντήθηκαν για ακόμη μία φορά ο πρώην Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς και ο ειδικός σύμβουλος του νυν Δημάρχου Νίκος Αγγελής. Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση, με το δικαστήριο να μετατρέπει την κατηγορία σε εξύβριση. Ωστόσο, η δίωξη έπαυσε καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν από το 2020. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 639.200 ευρώ κατανέμεται στους Δήμους της Εύβοιας για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Ο Δήμος Χαλκιδέων λαμβάνει το ποσό των 366.300 ευρώ και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου ακολουθεί με 72.400 ευρώ. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για παρεμβάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη και Ροβιές με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,

Δήμος Χαλκιδέων διοργανώνει την Ναυτική Εβδομάδα Χαλκίδας στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Ολνέ, τον Οπαστέ και το Επιμελητήριο της Εύβοιας. Η αυλή ανοίγει με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των ναυτικών, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θερινό κινηματογράφο, εκθέσεις, παραδοσιακές μουσικές βραδιές και πολιτιστικές δράσεις σε όλη την πόλη. Ξεχωρίζουν το πρώτο Rock Music Festival Χαλκίδας με τους Υπόγεια Ρεύματα και τους Τσοπάνα Rave, η συναυλία της Φωτεινής Βελεσιώτου με αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, η εμφάνιση της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, οι εκδηλώσεις για την Αγία Παρασκευή και η λιτάνευση της εικόνας. Ακόμη θα πραγματοποιηθούν και οργανωμένες ξεναγήσεις στο παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρύπου, επισκέψεις σε πολεμικό πλοίο, βόλτες με ιστιοπλοϊκό, καθώς και η ομαδική έκθεση «Κενάν πολλά καράβια, πολλή θάλασσα». Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την 1η Αυγούστου με την Ναυτική Νύχτα, όταν οι εμπορικοί δρόμοι της Χαλκίδας θα γεμίσουν μουσική και πολιτιστικές δράσεις για κατοίκους και επισκέπτες. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη για να δούμε τις παρεμβάσεις των βουλευτών της Σέβιας τις τελευταίες ημέρες.

Οι παρεμβάσεις λοιπόν των βουλευτών της Εύβοιας κινήθηκαν συζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, περιβάλλον, δικαιοσύνη, αλλά και αναπτυξιακά έργα, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερωτήσεων και των παρεμβάσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Θανάσης Ζεμπίλης επικέντρωσε σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών του σε έργα ίδρυυσης και σε αναπτυξιακές υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φράγμα σέτας μανικίων, το οποίο, όπως ανακοίνωσε, έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών. Παράλληλα, προβλέπεται και ισόπωση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τα συνοδά έργα επεξεργασίας νερού και τα δίκτυα ύδρευσης, όπως έκανε σήμερα γνωστό. Το συγκεκριμένο έργο αφορά συνολικό δίκτυο 227 χιλιόμετρων και προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης 51 οικισμών στους δήμους Κίμης, Αλιβερίου και Ερέτριας. Μετά, μάλιστα, από την επίσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ζεμπίλης δήλωσε ότι η υπαγωγή της Εύβοιας στην ΕΙΔΑΠ θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για τη δρομολόγηση μεγάλων έργων ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης, επισημένοντας ότι το έργο θα αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για την νοτιοκεντρική Εύβοια. Παράλληλα, ο κ. Ζεμπίλης επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΣ ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ στο Βασιλικό μετά την έγκριση της νέας ειδικότητας τεχνητών δομής αεροσκαφών, η οποία θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε, ενισχύουμε και διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία των ΕΠΑΣ και της ΕΑΒ με τη νέα ειδικότητα των τεχνητών δομών αεροσκαφών, ενώ στάθηκε και στην προσθήκη της ειδικότητας τεχνητών ελάσματος αλουμινίου, καθώς και στην αναγνώριση της μαθητείας ως προϋπηρεσίας. Αναφέρθηκε ακόμη στη χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης στο Δήμο Ερέτριας, καθώς και για την ολοκλήρωση του έργου Ροβιές-Ήλια, το οποίο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 10 Ιουλίου.

Στο ζήτημα τώρα της λειψιδρίας παρενέβη και ο Σίμος Κεδίκογλου και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία. Ζήτησε λοιπόν την πρόθεση νέων έργων διαχείρισης υδάτων στην Εύβοια και στην Σκύρο, θέτοντας ως προτεραιότητες το φράγμα Φερέκαμπου και το φράγμα Μεσαπίων, αλλά και την δημιουργία μικρών ταμιευτήρων στον Λίλαντα και τα Μεσάπια. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως είναι αμαρτία να πλημμυρίζουμε και ταυτόχρονα να διψάμε. Μένοντας στη Νέα Δημοκρατία, η Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη επικέντρωσε τις παρεμβάσεις της στην αναπτυξιακή προοπτική της Βόρειας Εύβοιας. Επισκέφθηκε το πάρκο απολιθωμένου δάσους κερασιάς, το οποίο αναμένεται να εγκαινιαστεί σήμερα, χαρακτηρίζοντάς το μοναδικό γεωλογικό θησαυρό, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του γεωτουρισμού. Παράλληλα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας, με αντικείμενο την αξιοποίηση του λιμένα Μαντουδίου και τη δυνατότητα ένταξης της περιοχής στον χάρτη της κρουαζιέρας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, αλλά και ο Οργανισμός Λιμένων Εύβοιας. Μετά τη συνάντηση, η κυρία Καραμπατζόλη δήλωσε ότι η ανάπτυξη του λιμένα Μαντουδίου και η προοπτική υποδοχής κρουαζιερόπλοιων αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας, επισημένοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από το Πασόκ Κινάλ τώρα, η Κατερίνα Καζάνη ανέδειξε κυρίως ζητήματα υγείας, κοινωνικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης. Με ερωτήσεις της στην Βουλή, έφερε το πρόβλημα του ακτινολογικού μηχανήματος στο Κέντρο Υγείας των Ψαχνών, το οποίο παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και ζήτησε την άμεση αντικατάστασή του. Επανέφερε το θέμα της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Καρίστου, επισημένοντας ότι παραμένει εκτός λειτουργίας παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας της. Παρέμβαση πραγματοποίησε και για το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ στην Εδιψό, ζητώντας την πλήρη επαναλειτουργία του και τη χρηματοδότηση της αναβάθμισής του. Η κυρία Καζάνη κατέθεσε ακόμη ερωτήσεις για τις περιοχές Natura σε Εύβοια και Σκύρο, για ζητήματα που αφορούν τα πρόστιμα στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής.

Ακόμη κατέθεσε αναφορές σχετικά με την έναρξη της τουριστικής μαρίνας Ροβιών σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και για την υποστελέχωση του μεευτικού τμήματος του νοσοκομείου της Χαλκίδας.

Συνεχίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Σιμεών Κεδίκογλου να αναδεικνύει ζητήματα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και δημόσιας υγείας. Με ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε να επανεξεταστεί ο αποκλεισμός των ειδικοτήτων πληροφορικής από τη δημόσια ΣΑΕΚ της Χαλκίδας. Όπως υποστήριξε, η απουσία της ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής στερεί από τους νέους της ΕΒΙΑΣ τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων, παρότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και η ειδικότητα λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ο βουλευτής ζητά να δοθούν εξηγήσεις για την απόφαση και να επανενταχθεί η συγκεκριμένη ειδικότητα πριν από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς. Την ίδια στιγμή φέρνει στη Βουλή και την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη μετά τις σεισμικές καταστροφές, σημειώνοντας βέβαια την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου. Ακόμη καταθέτηκε ερώτηση για το νέο πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσίας και ζητά στοιχεία για το κόστος, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία επιλογής του. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική κατάσταση των ποταμών Κυμασιώτη και Κυρέα στην Βόρεια Εύβοια. Όπως επισημαίνει, το πλατανόδασος έχει σχεδόν εξαφανιστεί εξαιτίας του μεταχρωματικού έλκους, ενώ την ίδια στιγμή εξαπλώνεται ο αείλανθος, ένα χωροκατακτητικό ξενικό είδος. Έτσι λοιπόν, ζητά ειδική μελέτη, χρηματοδότηση έργων αναδάσωσης και συντονισμένο σχέδιο δράσης. Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, λοιπόν, από ό,τι είδαμε από τους βουλευτές της Εύβοιας, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ολιβερία 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο 5η 9 Ιουλίου συγκεκριμένα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότηση στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων στους Τρόπονες. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ελλημνίων, Κυραίος Νηλαίος, Φαράκλα, Μετόχη, Σπαθάρι και Καλύβια, ενώ από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11.30 το πρωί Τρούπι και Πηγή και πάλι στον Δήμο Ελλημνίων, Κυραίος Νηλαίος. Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη. Η κεντρική και νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε υψηλή λοιπόν κατηγορία κινδύνου, όπως και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για αύριο τώρα, Πέμπτη, όλη η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε υψηλή, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας όμως να βρίσκονται στην κατηγορία 2, εκτός από την Κεντρική Μακεδονία και την Αττική, που βρίσκονται και εκείνες σε υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Συνεχίζουμε τώρα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις και αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τις τελευταίες ημέρες με έργα αθλητισμού, οδικές υποδομές, αναπτυξιακό σχεδιασμό και χρηματοδοτικά προγράμματα να ανακοινώνονται και να βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλίων της Περιφερειακής Αρχής. Ξεκινώντας από την Κίμη, υπεγράφει η σύμβαση για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Λυκείου και Γυμνασίου, ένα έργο προϋπολογισμού 343.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το έργο... Η υλοποίηση του έργου... Αφορά την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης προς τους κατοίκους της Κίμης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά μάλιστα ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός: «Με την υπογραφή της σύμβασης ανταποκρινόμαστε σε μια συγκεκριμένη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της Κίμης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να παραδοθεί μια σύγχρονη και ασφαλής αθλητική εγκατάσταση». Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη Σέβιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Δήμο και τους τοπικούς αθλητικούς φορείς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το αναβαθμισμένο γήπεδο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Χαλκίβα τώρα πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού. Στην συνεδρίαση λοιπόν συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργείων, Υπηρεσιών Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και Κοινωνικο-Οικονομικών Εταίρων. Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος με την Περιφέρεια να κάνει λόγο για ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες απορρόφησης και ενεργοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει ήδη εξειδικευθεί περίπου το 98% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικού ύψους των 373 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 88% του προγράμματος, ενώ οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφέρεια εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2026 οι προσκλήσεις θα υπερκαλύψουν το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενοποίηση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Ερέτριας, η ανάδειξη του ιερού της Αυλιδίας, Αρτέμιδος, μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων υποδομών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας. Προβλέπεται λοιπόν ο εξοπλισμός όλων των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρείων και των 8 νοσοκομείων της περιφέρειας με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ προχωρά και η προμήθεια συνολικά 34 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας έχει εκδοθεί, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στη συνεδρίαση, η πρώτη μεγάλη πρόσκληση χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συνολική δημόσια δαπάνη που αναμένεται να φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι οι φορείς που αναλαμβάνουν τα έργα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην υπογραφή των συμβάσεων. Ενώ την ίδια στιγμή έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης των περιφερειακών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι η πιθανή κεντρικοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών.

Ολοκληρώνοντας τώρα την πρώτη ώρα, θα περάσουμε στην ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Καθώς ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων προεδρίων σε Δημοτικά Συμβούλια της Εύβοιας, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου πρόεδρος παραμένει ο Γιώργος Ζέρβας, με τον Δήμαρχο Νίκο Μπαράκο να χαρακτηρίζει την επανεκλογή αναγνώριση της πολιετούς προσφοράς του στην αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία. Στο Δήμο Καρίστου επίσης δεν υπήρξαν αλλαγές, με τον Αλκιβιάδη Βόσο να επανεξελέγεται πρόεδρος. Αλλαγές υπήρξαν στο Δήμο Ιστιαίας Διψού, με πρόεδρο τον Δημήτρη Στεφανιδά και αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Σουρίλα και γραμματέα τον Λάζαρο Καλαϊτζίδη. Στο Δήμο Χαλκιδέων η σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιστροφή της Δήμητρας Σακελαράκη στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στο Δήμο Ερέτριας πρόεδρος επανεξελέγει η Γεωργία Πάτα, με το νέο πρόσωπο στο Προεδρείο να είναι ο Γιώργος Βράκας, που εξελέγει ομόφωνα γραμματέας. Συνεχίζει η τοποθέτηση προστατευτικών δικτύων κατά των μεδουσών στις οργανωμένες παραλίες της Χαλκίδας, με νέα δίχτυα να εγκαθίστανται σήμερα το πρωί στην Πλάζ Σουβάλα, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις αναμένεται να ακολουθήσουν στις παραλίες Παπαθανασίου και Σικές. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το πρωί παραδίδεται στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα επίσημα εγκαίνια του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν λίγες ημέρες αργότερα. Η Κατερίνα Μπελιώτη αναμένεται να ορκιστεί Δημοτική Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κίμης Αλιβερίου, καταλαμβάνοντας τη θέση της παραιτηθήσας Αρετής Μπάτσα Θωμά. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στη Χαλκίδα, η Δημοτική Επιτροπή ανέκρινε ομόφωνα τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Νεοφύτου, Παπαδημητρίου, Παπαναστασίου, Κριεζότου, Περικλαίου Σταύρου και Αντωνίου, με εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος και πεζοδρομίων. Σε ποινή κάθριξης 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο εκπαιδευτικός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 639.200 ευρώ κατανέμεται στους Δήμους της Εύβοιας για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων, με τον Δήμο Κίμης Αλιβερίου να λαμβάνει 72.400 ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για παρεμβάσεις εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ο Δήμος Χαλκιδέων διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά την Ναυτική Εβδομάδα Χαλκίδα στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται από τις 18 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!

0: 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεσαι στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και στο radioliveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

μέρος του κεφαλιού του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Σύμφωνα τώρα με την Ελλάς, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου, ανέπτυξη ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Ακολούθησε καταδίωξη με το όχημα να ακινητοποιείται, ο οδηγός να προσπαθεί να διαφύγει πεζός και οι δύο αστυνομικοί να ανοίγουν πυρ, τραυματίζοντάς τον. Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπου βρέθηκαν νεκροί μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι σήμερα, βασικός ύποπτος θεωρείται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος. Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο. Η 54χρονη να σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αρχική εκτίμηση για μαχαιριά στην πλάτη της γυναίκας φαίνεται να αμφισβητείται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχτεί ψυχιατρική βοήθεια, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε προταθεί ακόμη και η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, πρόταση που η ίδια είχε απορρίψει. Στον Άρεο Πάγο βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή του ποινικού κώδικα πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και υποστήριξε ότι προκύπτουν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα και συγκεκριμένα ανέφερε πως αφού η Νέα Δημοκρατία γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή της από το Λουξεμβούργο, το Α Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών καταδίκασε 57 άτομα για απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που χορηγούνταν μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η έρευνα αφορούσε την περίοδο 2019-2022 με τους κατηγορούμενους να φέρονται να δηλώνουν ψευδώς ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για λήψη ενισχύσεων ως νέοι νεοεισερχόμενοι εργότες. Για να λάβουν τα δικαιώματα ενίσχυσης, δήλωσαν εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς, όβος βοσκοτόπια ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η έρευνα έδειξε ότι στις εκτάσεις αυτές δεν ασκήθηκε ποτέ αγροτική δραστηριότητα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία ανέρχεται σε περίπου 1,74 εκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε ήδη την προεκλογική της δραστηριότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, μία μέρα μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού επισκέφθηκε αγορά στην κεντρική Γαλλία και δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι θα είναι υποψήφια για την Προεδρία της χώρας. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, θέλω να ακολουθήσω όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστώ την αθωότητά μου σε αυτήν την υπόθεση. Το εφετείο επικύρωσε την ενοχή της, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης συμμετοχής της σε εκλογές, γεγονός που της επιτρέπει να διεκδικήσει την Προεδρία το 2027. Παράλληλα, της υποβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή, ενώ για το 3ο προβλέπεται ηλεκτρονική επιτήρηση. Η απόφασή της να παραμείνει στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους πολιτικούς της αντιπάλους, οι οποίοι θεωρούν ότι η καταδίκη της δημιουργεί σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας το συντομότερο δυνατόν μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 3.685 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο ΙΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις 50.000.

ενώ άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό κοντά στις 10. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται εναλλακτικό σχέδιο ώστε να επανεκκινήσουν οι εμπορικές πτήσεις από παράλληλο διάδρομο του αεροδρομίου. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται, ενώ αρκετές διεθνείς αποστολές έρευνας και διάσωσης αποχωρούν πλέον από τις πληγήσεις περιοχές. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει υψηλή. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές πηγές, μία γυναίκα 38 ετών και 15χρονη κόρη της σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα και τραυματίστηκαν ακόμη 2 άτομα. Οι επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διεκδικώντας περισσότερη στρατιωτική βοήθεια και επαναφέροντας το αίτημα ένταξης της χώρας στη συμμαχία. Τα νέα πλήγματα ακολουθούν τη μεγάλη Ουκρανική επιχείρηση με περισσότερα από 430 drones εναντίον στόχων στη Ρωσία, η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο. Διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελληνίδα επιστήμονας Αγγελική Τριανταφύλου, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη του 2026 του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην κατηγορία Βιομηχανία. Η βράβευση έγινε στο Βερολίνο και αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ενζυμικής μεθόδου που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Η ίδια χαρακτήρισε τη διάκριση τεράστια τιμή και υπογράμμισε ότι η έρευνα και η τεχνολογία στον τομέα των τροφίμων αποτελούν βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

0: Αφού ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι άνθρωποι ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report.

0: Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να περάσουμε στις διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άγκυρα. Ανοιχτά είναι λοιπόν τα γεωπολιτικά μέτωπα με τις Ευρωπαϊκές διαφωνίες και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να κυριαρχούν στις συζητήσεις των ηγετών της Συμμαχίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απειλή πολέμου σε περίπτωση άσκησης του νόμιμου δικαιώματός της για επέκταση των χωρικών της υδάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι θα ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί αμυντική συμμαχία και σημείωσε πως οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν μόνο μέσα από το πνεύμα της καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ας ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις χθεσινές του δηλώσεις.
1: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.

Ο Πρωθυπουργός ακόμη επανέλαβε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο, υπενθυμίζοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη στην πρώτη πεντάβα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις καθαρά αμυντικές δαπάνες. Όπως είπε, είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, διευκρινίζοντας ότι η στρατηγική αυτή δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά ενισχύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα της συμμαχίας. Ακόμη αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα διατηρηθεί η εκεχηρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ενώ συνέδεσε τις γεωπολιτικές εξελίξεις με την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, επισημένοντας ότι μια νέα κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι παραμένει διαχρονικά υπέρ της βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σημειώνοντας πως είναι πάντοτε χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και ήμουν πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι αναφορές όμως τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Casus Belli προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο. Φιλοκυβερνητικές αλλά και αντιπολιτευόμενες εφημερίδες χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του προκλητικές, υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της Συνόδου βρέθηκαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά ευρωπαϊκών χωρών για τις αμυντικές δαπάνες. Λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη και τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, επειδή η Μαδρίτη διατηρεί επιφυλάξεις για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Άσκησε κριτική και σε άλλους Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, προκαλώντας έτσι ένα νέο κύκλο αντιδράσεων. Η Ισπανική κυβέρνηση από την πλευρά της απάντησε αντιμετωπίζοντας τις δηλώσεις Τραμπ ως συνήθη πρακτική και επεσήμανε ότι δεν ευνηδιάζεται από τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας. Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, υπάρχει πλήρης δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των αμυντικών δαπανών. Ο Μαρκ Ρούτε επανέλαβε ότι δυνατότερη Ευρώπη σημαίνει δυνατότερο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη συμμαχία. Παράλληλα, χαρακτήρισε απολύτως απαραίτητες τις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι οι διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων για το συγκεκριμένο ζήτημα αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι συνολική διαφοροποίηση στο εσωτερικό της συμμαχίας. Στην ατζέντα της Συνόδου βρέθηκαν ακόμη εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και ιδιαίτερα η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς και οι νέες πρωτοβουλίες των ΝΑΤΟ στους τομείς των drones και της αεράμινας. Στα θετικά της Συνόδου καταγράφεται η πρόοδος στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, καθώς και η υπογραφή νέων εξοπλιστικών συμφωνιών για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της συμμαχίας. Την ίδια ώρα παραμένει εμφανής η διαφορετική στρατηγική προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του ΝΑΤΟ και τις προτεραιότητες της δυτικής άμυνας. Μάλιστα, στο περιθώριο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζα Μελόνι με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η Ιταλία επανέλαβε τη σταθερή στήριξή της προς την Ουκρανία τόσο σε πολιτικό όσο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Παρέμβαση τώρα έκανε και η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φεντέριξεν, μετά τις νέες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Η Δανή Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και υπογράμμισε πως όλοι οι σύμμαχοι οφείλουν να σεβαστούν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού της. Έτσι λοιπόν, το βασικό ζητούμενο παραμένει η επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, τη διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: FM. Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού το ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφη Κραφτ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» και έρχεται η συνέχεια τώρα με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η υπόθεση των υποκλοπών μετά από τη σημερινή απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για νέα κλίση δύο προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Πρόκειται λοιπόν για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa που συνδέεται με το λογισμικό κατασκοπίας Predator και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

0: Η απόφαση λοιπόν ελήφθη με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και προκάλεσε έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης. Η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με το βασικό σημείο αντιπαράθεσης να αφορά το αν οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι θεωρούνται δημόσια πρόσωπα και αν υπάρχει υποχρέωση νέας κλήσης τους για κατάθεση. Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασης των συγκεκριμένων προσώπων, καθώς, όπως ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, έχουν ήδη καταθέσει και δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό που να μπορεί να προστεθεί. «Δεν έχει να προστεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Βορύδης. Συγκεκριμένα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, σημείωσε ότι έχει ήδη εμφανιστεί δύο φορές ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πως μετά την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού δεν διαθέτει πλέον δημόσια ιδιότητα. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επέμεινε ότι η κλίση των δύο προσώπων είναι αναγκαία, επικαλούμενη τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα υποστήριξαν ότι όταν το αίτημα υποστηρίζεται από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής, η κλήτευση προσώπου είναι υποχρεωτική. Με βάση λοιπόν αυτό το επιχείρημα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κατήγγειλαν ότι η απόφαση της πλειοψηφίας παραβιάζει τη διαδικασία και έτσι αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδονής, ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του λέγοντας χαρακτηριστικά «Αποχωρούμε από την Επιτροπή. Χαίρετε». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα, ενώ ανέφερε ότι ο Ταλ Ντίλιαν είχε κληθεί και στο παρελθόν από την ίδια Επιτροπή. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αντιθεσμική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή είχε υποχρέωση να προχωρήσει στην κλίση των δύο προσώπων. Όπως ανέφερε, η ευθύνη της Επιτροπής είναι τεράστια, καταγγέλλοντας ερμηνείες που, όπως υποστήριξε, αντιβαίνουν στον κανονισμό της Βουλής. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τα οποία αποχώρησαν καταγγέλλοντας πολιτική μεθόδευση. Στην ψηφοφορία, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, χαρακτήρισε τη διαδικασία προβληματική και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι η ύπαρξη των απαιτούμενων υπογραφών από μέλη της Επιτροπής καθιστούσε υποχρεωτική την κλήτευση. Η αντιπαράθεση λοιπόν αυτή αφορά μια υπόθεση που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ζητήματα της τελευταίας περίοδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση του λογισμικού Predator και οι καταγγελίες για παρακολουθήσεις σε πολιτικά πρόσωπα, σε δημοσιογράφους και σε άλλους ανθρώπους που βρέθηκαν στο στόχαστρο των παράνομων πρακτικών. Ο Ταλ Ντίλιαν, ως επικεφαλής της Ιντελέξα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας στη χώρα μας και της υπόθεσης του λογισμικού παρακολούθησης. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού το 2022, έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης λόγω της σύνδεσης της υπόθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος μάλιστα προχώρησε και σε απαντήσεις για αυτές τις νέες πιέσεις για την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη δώσει όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις. Στην πλατφόρμα X δημοσίευσε ανάρτηση όπου έλεγε Έχω ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές τους ηθήνοντες της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. Η παρούσα τοποθέτηση προκάλεσε νέες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η άρνηση μιας νέας κατάθεσης δεν δικαιολογείται, καθώς όπως αναφέρει έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Μεταξύ αυτών το ΠΑΣΟΚ επικαλείται δικαστικές εξελίξεις, δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, αλλά και συνέντευξη του ίδιου του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία, σύμφωνα με το κόμμα, ανέλαβε πολιτική ευθύνη, αφήνοντας παράλληλα εχμές και για άλλα πρόσωπα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει ότι η υπόθεση έχει εξεταστεί θεσμικά και ότι δεν υπάρχει λόγος επανάληψης των καταθέσεων χωρίς νέα ουσιαστικά στοιχεία. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η άρνηση κλήσης των 2 προσώπων αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Το επόμενο λοιπόν διάστημα αναμένεται να δείξει αν θα περιοριστεί ή όχι η πολιτική αντιπαράθεση και αν θα υπάρξουν νέες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Θα ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Χιούγκελ που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Χαμπίμπι. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή του Άργου. Σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Υγείας, για την υπόθεση είχε ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Σε βάρος των αστυνομικών, τώρα σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη και διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα. Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπου βρέθηκαν νεκροί μία 54χρονη γυναίκα και 26χρονος γιος της. Μέχρι σήμερα βασικός υπόπτος θεωρείται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος. Ωστόσο πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Στον Άρεο Πάγο βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την αλλαγή του ποινικού κώδικα πριν από τις εκλογές του 2019. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αφού η Νέα Δημοκρατία γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια? Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η έρευνα αφορά την περίοδο 2019 με 2022 και από ό,τι φαίνεται το Α Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών καταδίκασε 57 άτομα για απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων, με τη ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία να ανέρχεται σε περίπου 1,74 εκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε ήδη την προεκλογική της δραστηριότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, μία ημέρα μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφασή της να παραμείνει στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους πολιτικούς της αντιπάλους, οι οποίοι θεωρούν ότι η καταδίκη της δημιουργεί σοβαρό πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Όπως ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της, θέλω να ακολουθήσω όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστώ την αθωότητά μου σε αυτή την υπόθεση. Στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας το συντομότερο δυνατόν μετά τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί της 24ης Ιουνίου. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται ένα εναλλακτικό σχέδιο ώστε να επανεκκινήσουν οι εμπορικές πτήσεις από παράλληλο διάδρομο του αεροδρομίου. Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, με την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να παραμένει υψηλή, με τα νέα πλήγματα από τη Ρωσία να ακολουθούν τη μεγάλη ουκρανική επιχείρηση με περισσότερα από 430 ντρόουν εναντίον στόχων στη Ρωσία. Στο Κίεβο φαίνεται να έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα 38 ετών και 15χρονη κόρη της, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δύο. Διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελληνίδα επιστήμονας Αγγελική Τριανταφύλου, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη του 2026 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην κατηγορία βιομηχανία με την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ενζυμικής μεθόδου που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου, καθημερινά, στο Ραδιο Λιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιο Λιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης, καθώς στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Φυσικά αύριο το πρωί, όπως καθημερινά, 8 με 11, έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Μουσικό ξυμητήρι» με την Άννα Ευαγγελίου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Στις 8 Ιουλίου του 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γερμανός κόμις Φέρντιναντ φον Ζέπελιν. Από πού τον ξέρεις? Από το Ζέπελιν, το αερόπλοιο το οποίο αυτός το δημιούργησε. Έναν αιώνα και βάλε μετά, το 1958, σαν σήμερα, στην Αμερική, αποδόθηκε σε ένα άγνωστο για την εποχή συγκρότημα ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία. Οι πωλήσεις του γκρουπ έφτασαν το 1 εκατομμύριο. 1,5 και βάλε αιώνα αργότερα, το 1995, σαν σήμερα, η Στέφη Κραφ κέρδισε τον έκτο τίτλο της στο Wimbledon. Και πάμε στο 2007, σαν σήμερα, όπου το άλμπουμ We Are All The Night των Chemical Brothers ήταν νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

τραγουδί που έγκλειστη ζούση κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρωστάει.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Στέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

0: στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
3: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
4: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
4: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε, μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που, παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο, να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1, που από χθες βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη, αν όχι εορταστική διάθεση. Αν αναρωτιέστε γιατί, τότε δεν έχετε πάρει ακόμα στα χέρια σας τη Ζεύξη, την εβδομαδιαία εφημερίδα μας. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε χθες, 7 Ιουλίου, και θα κυκλοφορεί κάθε Τρίτη στα πρακτορία τύπου. Αναζητήστε την όσο ακούμε All the Muguiches και El Centro.

Απόψε, διατηρώντας την ταξιδιάρικη διάθεση, θα μοιραστώ μαζί σας ένα άρθρο που διάβασα για τη σημασία που έχουν τα ταξίδια και πόσο πολύ επηρεάζουν την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Ξέρω, χρειάζομαι επιγόντως διακοπές.

Πολλοί άνθρωποι έχουν παρατηρήσει ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αισθάνονται και συμπεριφέρονται διαφορετικά. Γίνονται πιο κοινωνικοί, πιο αυθόρμητοι, πιο χαλαροί ή ακόμα και πιο τολμηροί στις αποφάσεις τους.

Άλλοι δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες, αλλάζουν το καθημερινό τους πρόγραμμα ή εμφανίζουν μία πλευρά του εαυτού τους που δύσκολα εκδηλώνεται στην καθημερινότητα.

Πόσες φορές έχετε ακούσει ή έχετε πει εσείς τη φράση «Δεν σε αναγνωρίζω, είσαι άλλος άνθρωπος». Ο φίλος σας που όλο το χρόνο είναι αγχωμένος και βιαστικός, με ένα τηλέφωνο διαρκώς στο χέρι, κάθεται ήρεμος και απολαμβάνει για 20 λεπτά το ίδιο βασίλεμα.

Η αδερφή σας, που είναι διαρκώς σοβαρή και μετρημένη, ξαφνικά γελάει συνέχεια, κάνει αστεία και πιάνει κουβέντα με αγνώστους.

Η φίλη σας, που δεν κάνει τίποτα εκτός προγράμματος, δοκιμάζει καινούργια φαγητά και αποφασίζει αυθόρμητα να βουτήξει από ένα βράχο.

Ακούσαμε το Traveler από τους Screaming Trees. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι? Αν αυτή η διαφορετική συμπεριφορά στα ταξίδια πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή της προσωπικότητας ή απλώς αποκαλύπτει μια πλευρά του εαυτού μας που στην καθημερινότητα μένει κρυμμένη. Η επιστήμη φαίνεται να υποστηρίζει το δεύτερο. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Άλλο ένα τραγούδι με τη φωνή του Mark Lanegan, αυτή τη φορά με τους Mad Season. Long Gone Day.

Νευροεπιστήμονας Marian Diamond υπήρξε από τις πρώτες που απέδειξαν πειραματικά ότι ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, κοινωνική αλληλεπίδραση και πρόκληση οδηγεί σε μετρήσιμες αλλαγές στον εγκεφαλικό φλοιό. Η ανακάλυψη αυτή κατέριψε την παλαιότερη αντίληψη, η οποία ήταν αποδεκτή από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, ότι ο εγκέφαλος σταθεροποιείται μετά την παιδική ηλικία. Η αλλαγή στην εγκεφαλική λειτουργία δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία. Ο βασικός παράγοντας που συντελεί στην αύξησή της είναι ο εμπλουτισμός. Για τη συνέχεια, Killing Joke, 80s.

Το ταξίδι, από νευροβιολογική άποψη, ανήκει στην κατηγορία ενός εμπλουτισμένου περιβάλλοντος. Κάθε νέα πόλη που επισκεπτόμαστε, κάθε διαφορετική γλώσσα που ακούμε, η προσπάθεια να επικοινωνήσουμε, κάθε απρόβλεπτη κοινωνική αλληλεπίδραση ενεργοποιούν αισθητηριακά, γλωσσικά και συναισθηματικά δίκτυα. Ο εγκέφαλός μας στην ουσία αναδιοργανώνεται για να ανταποκριθεί σε κάτι καινούριο. Μαθαίνει νέες διαδρομές και μονοπάτια από τις ενώσεις που πραγματοποιεί με σκοπό να δημιουργήσει καινούριες γέφυρες. The Church, Destination.

το ταξίδι επηρεάζει και τη γνωστική ευελιξία μας, γιατί μας οδηγεί σε διαφορετικά πλαίσια σκέψης. Η καθημερινότητά μας χαρακτηρίζεται από μία δομημένη ρουτίνα. Υπάρχουν φορές που στην κυριολεξία δουλεύουμε στον αυτόματο. Οι ίδιες διαδρομές, οι ίδιες κοινωνικές επαφές, οι ίδιες αντιλήψεις παράγουν σταθερά νοητικά σχήματα για τον εγκέφαλο. Όταν όμως βρεθούμε σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, βιώνουμε γνωστική ασυμφωνία. Αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε παραδοχές που θεωρούσαμε αυτονόητες.

Και μετά τους Chameleons και το Up the Down Escalator, θα σας πω τι λένε οι ψυχολογικές έρευνες. Δείχνουν λοιπόν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε διαφορετικές κουλτούρες ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Άτομα που έχουν ζήσει εμπειρίες πολύ διαφορετικές από τη δική τους κουλτούρα εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και παράγουν πρωτότυπες λύσεις. Η έκθεση σε διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα δεν προσθέτει μόνο νέες πληροφορίες και εμπειρίες, μεταβάλλει τον τρόπο επεξεργασίας και κατανόησής τους. Για τη συνέχεια, Server Driver, αγγλικό εναλλακτικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Οξφόρδη το 1989. Never lose that feeling.

Για τους Ρέιτσελ και Στίβεν Κάπλαν σας έχω ξαναμιλήσει. Είναι οι διακεκριμένοι καθηγητές ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίτσικαν, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στον τομέα της περιβαλλοντικής ψυχολογίας. Το 1989 ανέπτυξαν τη θεωρία της αποκατάστασης της προσοχής, που εξηγεί πως η επαφή με τη φύση αναπληρώνει τη γνωστική ενέργεια. Η θεωρία υποστηρίζει ότι το φυσικό περιβάλλον ξεκουράζει τον εγκέφαλο από την κόπωση που προκαλείται από την καθημερινή προσπάθεια εστίασης. Η επαφή με τα φυσικά τοπία, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει τη συγκέντρωση και τη δημιουργική σκέψη.

Μετά τους δικούς μας The Last Drive, Blood from Stone, και μια και μιλάμε για ταξίδια, το βιβλίο που σκέφτηκα να σας προτείνω είναι το On the Road, στο δρόμο, το δεύτερο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Jack Kerouac, που εκδόθηκε το 1957. Θεωρείται ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά και σημαντικά έργα του μεταπολεμικού λογοτεχνικού κινήματος της γενιάς των Beat, που συνδέθηκε με την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αμερικανικής λογοτεχνίας είναι κάτι περισσότερο από ένα μυθιστόρημα. Είναι μια εμπειρία. Αν αναζητάτε την αληθινή ελευθερία και την αναζήτηση του εαυτού σας, αυτό το βιβλίο είναι η ιδανική συντροφιά για το ταξίδι σας. Ride, Dreams Burn Down.

Η καθημερινότητα απαιτεί συνεχή λήψη αποφάσεων, τήρηση προγράμματος και διαχείριση υποχρεώσεων. Αυτό αυξάνει το γνωστικό φορτίο, δηλαδή την ποσότητα των νοητικών πόρων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στα ταξίδια αυτές οι απαιτήσεις εξαφανίζονται προσωρινά. Η μείωση του στρες και των εξωτερικών πιέσεων επιτρέπει στον εγκέφαλο να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ευελιξία, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα, αυθορμητισμό και θετικά συναισθήματα. Βέβαια, μιλάμε πάντα για ταξίδια αναψυχής και όχι για επαγγελματικά, που πολλές φορές είναι πιο πιεστικά από το καθημερινό πρόγραμμα.

Ακούσαμε το Stars από τους Ham, αμερικανικό alt-rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1989 στο Illinois. Συνεχίζω με τις έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι ακόμα και ένα σύντομο ταξίδι μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα στρες και παράλληλα να αυξήσει τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο σχετίζεται με τη χαλάρωση, την ανάπαυση και την αποκατάσταση του οργανισμού. Για να μπορέσει όμως ένα περιβάλλον να συμβάλλει σε αυτό, θα πρέπει να ορίζεται από 4 βασικές παραμέτρους. Θα σας πω μετά το 13 months in 6 minutes που θα ακούσουμε από τους Wrens, indie rock συγκρότημα που σχηματίστηκε επίσης το 1989 στο New Jersey.

Η πρώτη παράμετρος είναι η απομάκρυνση από τις συνηθισμένες καθημερινές υποχρεώσεις, τους τροσογόνους παράγοντες και τις ρουτίνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα ταξίδια ξεχνάμε ωράρια. Ξεχνάμε προγράμματα και υποχρεώσεις και οτιδήποτε μας πιέζει καθημερινά. Η δεύτερη είναι η έκταση. Δεν θεωρείται ταξίδι ή μεταφορά από ένα μέρος σε ένα άλλο αν περάσουμε το χρόνο μας μέσα σε ένα ξενοδοχείο? Το μυαλό έχει ανάγκη από την αίσθηση ενός χώρου που είναι αρκετά μεγάλος και συνεκτικός, ώστε να προκαλεί εξερεύνηση και να το διατηρεί απασχολημένο.

Και μετά τους Dive και Horsehead, πάμε στην τρίτη παράμετρος. Η γοητεία. Τα ταξίδια περιέχουν στοιχεία που προκαλούν την ακούσια προσοχή μας, όπως ο ήχος του νερού, η κίνηση των δέντρων στον αέρα, οι εναλλαγές στις εικόνες, τα οποία όμως δεν εξαντλούν τις γνωστικές αντοχές μας. Και τέλος, η συμβατότητα. Να υπάρχει δηλαδή αρμονία ανάμεσα σε αυτό που το άτομο θέλει να κάνει και σε αυτό που απαιτεί ή επιτρέπει το ίδιο το περιβάλλον. Για τη συνέχεια, Vertigo Flowers από τους Nothing, αμερικανικό shoegaze συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2010.

Τι λέτε για μια ταξιδιάρικη ταινία? The Motorcycle Diaries. Τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας. Είναι βιογραφική ταινία για έναν νεαρό άνδρα, τον Ερνέστο Κεβάρα ντε λα Σένα, που αργότερα θα γίνει γνωστός ως ο επαναστάτης Τσε Κεβάρα. Η ταινία κυκλοφόρησε το 2004 σε σκηνοθεσία Walter Sells και σενάριο Alberto Granado και José Rivera. Είναι βασισμένη στο ημερολόγιο που κρατούσε ο νεαρός Τσε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με μοτοσυκλέτες στη Νότια Αμερική το 1952.

Η Otto Lux, που μόλις ακούσαμε στο Ten Styling Blues, είναι ένα αμερικανικό alt-rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Los Angeles το 2001. Επόμενο τραγούδι, Απολλάς. Rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1987, ένα από τα πρώτα που περιγράφηκαν με την ετικέτα Shoegaze. Sweetness and Light.

Αν νομίζατε ότι το ταξίδι είναι παίρνω μία βαλίτσα και φεύγω, κάνετε λάθος. Πρόκειται για ολόκληρη επιστήμη. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους Έντουαρντ Ντέσι και Ρίτσαρντ Ράιαν, δημιουργούς της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού, μια σημαντική ψυχολογική προσέγγιση για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα κίνητρα, η ψυχολογική ευημερία ενισχύεται όταν ικανοποιούνται τρεις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Θα σας πω μετά τους The Sound και Winning.

Ποιες είναι λοιπόν οι ανάγκες που μας καλύπτει ένα ταξίδι? Η πρώτη είναι η αυτονομία. Η ανάγκη να αισθάνεται κανείς τον έλεγχο της ζωής του και να ενεργεί με δική του επιλογή. Η δεύτερη είναι η αίσθηση ικανότητας. Η ανάγκη να νιώθει αποτελεσματικός ή αποτελεσματική κάποια στις προκλήσεις και να κατακτά νέες δεξιότητες. Και τέλος είναι η σύνδεση. Η ανάγκη του ανήκειν, της επαφής και της σύνδεσης με τους άλλους. Πάμε να ακούσουμε The Verve, A Man Called Sun.

Και άλλο βιβλίο. Το In Patagonia είναι ένα αγγλικό ταξιδιωτικό βιβλίο του Bruce Chatwin που εκδόθηκε το 1977, στο οποίο περιγράφει τα ταξίδια του στην Παταγωνία, το νότιο τμήμα της Νότιας Αμερικής. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά βιβλία του 20ου αιώνα. Αγαπημένο μου τραγούδι, Roger Waters, 5 and 1 a.m., The Pros and Cons of Hitchhiking.

Ξέρετε τι άλλο αλλάζει στα ταξίδια? Η κοινωνική συμπεριφορά. Στην καθημερινή ζωή, όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινωνικούς ρόλους που συνοδεύονται από συγκεκριμένες προσδοκίες και κοινωνικούς κανόνες. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, οι κοινωνικοί περιορισμοί μειώνονται. Οι άνθρωποι γνωρίζουν νέους ανθρώπους, δεν ανησυχούν τόσο για την κοινωνική τους εικόνα και εμφανίζουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους, χωρίς το φόβο της κοινωνικής αξιολόγησης.

Δεν θα κλείσουμε χωρίς δεύτερη ταινία. Το Nomadland, η χώρα των ομάδων, είναι ο τίτλος μιας αμερικανικής δραματικής κινηματογραφικής ταινίας του 2020, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 11 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, όπου και κέρδισε το Χρυσό Λέοντα. Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι της Chloe Zhao. Περιγράφει την ιστορία μιας γυναίκας που αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη της και να αρχίσει να περιπλανιέται στη ΣΥΠΑ αφού ο σύζυγός της πεθαίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην ταινία οι πραγματικοί νομάδες, Linda May και Bob Wells, κάνουν σύντομες εμφανίσεις. Και αφού ακούσαμε Maisie Star και Blue Flower, ας ακούσουμε Galaxy 500 και Blue Thunder.

Φτάνοντας στο τέλος, σκεφτείτε. Μήπως η εκδοχή του εαυτού σας που εμφανίζεται στις διακοπές δεν είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, αλλά μια πιο ξεκούραστη, πιο αυθεντική και πιο ελεύθερη έκφραση του ίδιου ανθρώπου. Αυτό ήταν όλο για απόψε. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένα τραγούδι που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή για ταξίδια από τους οδηγούς φορτηγών. Είναι το Radar Love, το Golden Earring, το οποίο θεωρείται ευρέως το απόλυτο ροκ τραγούδι για οδήγηση και ταξίδι. Με το σταθερό ρυθμό του, είναι ιδανικό για να διατηρεί το τέμπο στις μακρινές διαδρομές. Θα σας καληνυχτήσω με αυτό. Καλό βράδυ.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
6: Σύντομα στα περίπτερα.
0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
9: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Οι άντρες που ταράζουν τα δάκρυα τη νότια. Μια πόλη που φαντάζουν τη φυσμένη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

να ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σύντομα στα περίπτερα.
4: Σύντομα στα περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.